say, too much for one day. No games to play. It's time to fly away.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

such a chill, such a chill.

0: Τι ακούμε, βρε παιδιά?
1: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

ξεχνάς πετώντας μακριά ξεθοριασμένες φάτσες, γρίες νεράιδες κουρασμένα ξωτικά, ζευγάρια να σ' αλτέρνουν

0: Τα παιδικά τραγούδια!
1: Thank you.

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

Παπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

παρέα. Τι καλά περάσαμε κι εφτά. Λέει το μερμηγκάκι τρελό από χαρά. Γιατί λέτε παιδάκια, το μερμηγκάκι λέει εφτά αντί για τρεις.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Παιχνίδια στο ίντερνετ. Θέλω να παίξω, όμως πρέπει να προσέχω.
8: Αν κάτι περίεργο μου συμβεί, μπαμπά και μαμά τους φωνάζω στη στιγμή.
9: Φίλους έχω κανονικούς και αποφεύγοντους ίντερνετικούς.
8: Όχι, όχι. Προσωπικά στοιχεία στο ίντερνετ.
10: Γεια σας, είμαστε από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και θα σας πούμε ποιες είναι οι 5 κινήσεις για τη σωστή ανακύκλωση συσκευασιών. Πρώτον, διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό. Δεύτερον, αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα. Τρίτον, διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια. Τέταρτον, δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μας μέσα σε δεμένες σακούλες. Τα ρίχνουμε χύμα. Πέμπτον, δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στις μπλεκάδες των ανακύκλωσης. Και φυσικά μεταδίδουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης συσκευασιών στους φίλους και στους γνωστούς μας.
3: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
11: Νικολέτα, έμαθα ότι έγραψες ένα τραγούδι.
12: Ναι, αλήθεια είναι. Είχα δύο φίλους που πέθαναν από ναρκωτικά. Και όπως ξέρεις, γράφω στίχους γιατί εκφράζομαι μέσα από αυτούς.
11: Θέλεις δηλαδή να περάσεις κάποιο μήνυμα μέσα από το τραγούδι σου?
12: Βασικά θέλω να καταλάβει κάθε νέος άνθρωπος ότι η ζωή είναι όμορφη και δεν πρέπει να τον λυγίζουμε οι δυσκολίες της. Αξίζει να τη ζήσουμε μέχρι το τέλος. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι οι φίλοι μας πονάνε αν μας χάσουν.

0: πείτε ναι στους φίλους, πείτε όχι στην άρκη των ναρκωτικών.
1: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
2: Δεν ακούγεται ούτε κύμα, εις την έρημη ακρογιαλιά.
3: Λες τη θάλασσα κοιμάται, μες στη γη στην αγκαλιά.
2: Μα ξάχνουν.
4: Ο αέρας θύμωσε, με τον ήλιο μάλωσε. Ο αέρας έλεγε,
5: είμαι δυνατότερος. Και ο ήλιος έλεγε, σε παίρνω στη δύναμη.
2: Και το καραβάκι μας, πού πάει?
6: Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό?
7: Σε μάχη τη θάλασσα, δεν τη φοβάστε.
2: Εσύ τι έκανες?
8: Του μικρού βολιά παράγγειλα, να είναι καλό παιδάκι και τι.
9: Δεν σου φοβάμαι και πόδια, φυσήξεις δε φυσήξεις.
4: Και έχω και έναν αυτόπουλο που τους καιρούς γνωρίζει. Και εκεί που στήσω μια φορά την πλώρη δεν γυρίζω.
10: Πάμε συντροπιά, πάμε σ' άλλη γη, σ' άλλη νομοτιά.
11: Ταξιδιάρικο πουλί.

0: Live from Greece, this is European School Radio.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
2: Τι κάνεις τα καλαμιάρι?
3: Βλέπω ένα σαλιγκάρι.

Έκλαιγε πρωί και βράδυ κι είναι τ' αγριό παιδί. Δίπλα στους ανθρώπους πια, μα τους φίλους μακριά. Το σκα...

0: κρύπτε μεγάλη φίλη.
1: Καλώς ήρθατε σε ένα μικρό podcast.
2: Κάτι σημαντικό.
3: Για τα στήματά μας.
4: Ξέρετε, όλοι έχουμε μια καρδιά.
5: Στη μέση ζουν πολλά συναισθήματα.
6: Άλλα είναι χαλούμενα, άλλα είναι δύσκολα. Όλα έχουν κάτι να μας πούν.
7: Σήμερα θα ακούσουμε μια μικρή ιστορία.
8: Μια ιστορία και μια καρδιά.
4: Που έμαθε ότι όλα τα συναισθήματα έχουν θέση.
9: Ελάτε λοιπόν,
10: να ρωτήσουμε μαζί
11: το ουράνιο τόξο των συναισθημάτων.

0: κερνά καιρό ήταν μια καρδιά που δεν ήξερε πώς να νιώσει. Και ένιωθε άδεια και ξεχάσει τα χρώματά της η καρδιά.
1: Κανείς δεν μου μιλά, κανείς δεν γελά. Πού είναι τα χρώματά μου?
0: Εγώ είμαι χαρά. Μπαίνω στην καρδιά όταν γελάς. Παίζεις με φίλους όταν τραγουδάς. Ευχαριστώ χαρά, φώτισες λίγο τον κόσμο.
2: Εγώ είμαι η Λύπη. Μερικές φορές έρχομαι κι εγώ.
3: Όταν κάνω τι σε πονά, σου θυμίζω να κλαις, να νιώσεις καλύτερα.
4: Και εσύ χρειάζεσαι λύπη μου, για να καταλαβαίνω τη χαλά.
5: Είμαι ο θυμός, γνωρίζω δυνατό το κάτι είναι άδικο.
6: Θέλω να φυσάω βαθιά.
7: Μας βολεί να γίνει
8: Ζήνα.
9: Να τον ακούσει με προσοχή.
10: Είμαι ο φόβος. Μερικές φορές σε κάνω να κλείβεσαι.
11: Αλλά είμαι εδώ για να σας προστατεύω.
12: Όλοι χρειαζόμαστε λίγο φόβο.
13: Να είμαστε προσεκτικοί.

0: αγάπη. Στις αγκαλιές, χαμόγελα, καλές πράξεις. Είμαι ηρεμία. Με όταν λες όλα θα πάνε καλά.
1: Όλα η καρδιά μου είναι γεμάτη. Όλα τα χρώματα μαζί.
0: Τα ουράνια τόξα το συναισθημάτι.
1: Η ψυχική υγεία.
2: Είναι σαν το ουράνιο τόξο.
1: Λίγη χαρά, λίγη λύπη.
2: Λίγη αγάπη, λίγη ηρεμία.
3: Όλα χρειάζονται.
4: Για να είμαστε καλά μέσα μας.
5: Αγαπώ, μιλώ.
6: Καδά μου.
7: Είναι γελία.

0: σκέφτεσαι. Και κάπως νιώθω σήμερα. Μπορεί να νιώθεις χαρά.
1: Μπορείς να νιώσεις λύπη.
0: Ίσως θυμό ή φόβο.
2: Και ξέρεις κάτι.
0: Όλα είναι εντάξει.
2: Ψυχική υγεία σημαίνει.
3: Κάμε για ό,τι νιώθουμε.
0: Να ζητάμε βοήθεια.
3: Να φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.
0: Αν κάτι σε δυσκολεύει,
3: μπορείς πάντα να το πεις.
0: Σε ένα φίλο. Σε έναν γονιό.
1: Σε μια σας γάλα.
3: Γιατί όταν μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας,
0: η καρδιά μας γίνεται πιο δυνατή.

Νάκι ο Σαρδέλας. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Τι ψάχνεις, μπρο?
5: Τα μαθηματικά, ρε. Πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
4: Α, είσαι τελείως αμαία, ρε φίλε.
5: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε. Που μπέδεψε τη τσάντα σου με τις αδερφές σου εχθές.
6: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό.
5: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
6: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
4: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
6: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
5: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
4: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
6: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
4: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
6: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
5: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
4: Ούτε κι εγώ.
6: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Πρότυπο Γέλη Ηρακλείου, Ειρήνη, Σπύρος Κοκκίνης. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν ένα χέρι φιλικό στον νόμο, σαν καλημέρα από φωνές πουλιών και σαν χωριάτικο ψωμί και παραμύθι. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν το χαμόγελο του ήλιου στα περβόλια και σαν προσευχή της μάνας μας και σαν παράθυρο ανοιγμένο στη λιακάδα. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν καμινάδα που σφυρίζει στον αέρα, σαν ιδρωμένο μέτωπο και σαν καμπάνα μυστική του δείπνου. Έτσι απλά θα τραγουδάμε, μέσα από τις άλπιγγες των παιδικών χεριών, για την ειρήνη.
3: Ακούτε European School Radio.
4: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Άκου τον συνάνθρωπό σου.
1: Μη σκέφτεσαι τα δικά σου. Και μη μιλάς ταυτόχρονα.
0: Δεν θα καταλάβεις τίποτα, ούτε εσύ, ούτε ο άλλος.
2: Αν σιωπώ θα μάθω περισσότερα πράγματα.
3: Γεια σας παιδιά, θέλετε να πάμε στο πάρκο?
4: Ναι, θα περάσουμε τέλεια. Έχουν βάλει καινούργια παιχνίδια, τραμπάλα και μονόζυγο.
5: Κι εγώ είδα ότι έχουν βάλει καινούργια παιχνίδια.
6: Ωραία, τέλεια. Πάμε να παίξουμε με τα καινούργια παιχνίδια.
7: Θέλετε μετά να πάμε για παγωτό?
8: Υπέροχη ιδέα! Μου αρέσει το παγωτό.
9: Άντζο, θέλω οι άλλοι να με ακούνε.
10: Αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε, πρέπει να κοιτάξουμε.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

κάτω από το κουνουπίδι εκαθόταν σαν μια μύδι. Εκαθόταν και σκεφτόταν

0: Μαύ καπνό στο σαμιαμίδι χώνεται στο ροκανίδι. Εκυλιόταν και σκεφτόταν.
1: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο μέλλον.

κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

κακό. Κι αν ποτέ το πει κανείς εγώ, δεν του ξαναμιλώ. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει, σιγά να μην του καίγεται καρφί.

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: 5:55 το πρωί. Δεύτερο διάλειμμα. Η ώρα που περιμένουν όλοι να τα πούνε με τους φίλους τους μετά από 2 ώρες μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Μια κανονική μέρα στο γυμνάσιο. Οι μαθητές του ΓΑΜΑ 5 ανοίγουν τις τσάντες τους, γελάνε, μιλάνε. Όλοι εκτός από τη Μαρία, που ανοίγοντας την τσάντα της διαπιστώνει ότι η αραβική της έχει εξαφανιστεί.
1: Όχι, κάτι χειρότερο. Λείπει η αραβική μου.
2: Χάθηκε φαγητό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Λες να την πήρε κάποιος.
1: Μα ποιος θα το έκανε αυτό και γιατί?
2: Δεν ξέρω. Ίσως για να ζητήσει λίτρα.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, έφερα μήλο. Δηλώνω αθώος. Μας έχει πει και ο coach να κάνουμε διατροφή.
2: Μη με κοιτάς εμένα. Ο υδατάνθρακας παχαίνει και το πεχθάνω με αυτό ήου.
4: Εγώ έφαγα κουρασάν. Το ξέρεις ότι είμαι γλυκατζού.
0: Μήπως όλοι είχαν κάτι να κρύψουν? Μήπως την κούρασή τους, γιατί τα φορτωμένα προγραμματά τους ήταν κοινό μυστικό? Μήπως αυτό το μυστικό θα ήταν το κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης?
1: Δεν το πιστεύω. Τρέχω όλη μέρα. Αγγλικά, χορό, διάβασμα. Δεν αντέχω άλλο. Και αυτή η αραβική ήταν η μόνη μου παρηγοριά. Το μόνο πράγμα που θα έτρωγα μέχρι τις 4.
2: Μήπως να εξετάσουμε την πιθανότητα να την ξέχασες στο σπίτι?
1: Αποκλείεται. Να ξεχάσω τον μπουφάν μου, γίνεται. Να ξεχάσω την τσάντα με τα βιβλία μου, επίσης γίνεται. Να φύγω χωρίς αραβική, αποκλείεται.
2: Μήπως την έφαγες και το ξέχασες?
1: Αποκλείεται, σου λέω. Θα το θυμόταν το στομάχι μου. Τελικά, σε τι κοινωνία ζούμε? Δεν μπορούμε να πιστευτούμε κανέναν πια.
0: Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας ύποπτος θόρυβος. Κράτς, κρούτς και μασουλήματα. Γύρισαν όλοι και είδαν το Γιάννη να μασουλάει με ύφος ένοχο. Έπεσε μια παγερή σιωπή. Ο Γιάννης, βλέποντας όλα τα βλέμματα καρφωμένα επάνω του, σταμάτησε να μασάει και είπε μπουκωμένος.
5: Ρε παιδιά, εγώ το πήρα. Μου το έδωσε Μαρία. Πεινούσα. Θα φύγω κατευθείαν για φροντιστήριο. Και έχω και προπονησία 6-7.
6: Ω, 6-7!
0: Η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Όχι στον εκτόρυφο της αστυνομικής διεύθυνσης, όχι στο τρίτο ανακλητικό γραφείο, αλλά σε μία τάξη του γυμνασίου.
1: Πότε στο έδωσα?
5: Θα με τρελάνεις. Σε ρώτησα και μου είπες ναι.
1: Ω, έχεις δίκιο. Το ξέχασα τελείως. Έχω τόσο άγχος για το διαγώνισμα της βιολογίας, τόσο που ξέχασα και το όνομά μου.
3: Από ό,τι φαίνεται, η αιτία της τραγωδίας δεν είναι η αραβική.
2: Η αιτία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι που δεν μιλάμε μεταξύ μας.
1: Μα πότε να προλάβουμε? Όλοι τρέχουμε και δεν υπάρχει χρόνος. Διαγωνίσματα, φροντιστήρια, προπόνηση και όλοι όλο κάτι ζητάνε. Οι γονείς καλούς βαθμούς.
2: Οι καθηγητές καλούς βαθμούς και καλή συμπεριφορά.
3: Οι προπονητές να είσαι στην ώρα σου και να τα δίνεις όλα.
7: Και εμείς τι θέλουμε?
1: Να κοιμηθούμε.
2: Να βγούμε.
3: Να δούμε τη σειρά μας.
7: Να φάμε μια ραβική, ρε μπρο. Να ζήσουμε τέλος πάντων.
1: Να σας πω. Τώρα βάλτε από ένα 50 λεπτό καθένας να πάρουμε στη Μαρία μέρα και από το κυλικείο.
0: Η υπόθεση της εξαφανισμένης αραβικής. Ένα true crime χωρίς έγκλημα, μια ευκαιρία για κουβέντα.

0: Ο ελεύθερος χρόνος, το άγχος και οι υποχρεώσεις επηρεάζουν πολύ την καθημερινή ζωή των εφήβων.
1: Σε έρευνα του 2024 των Μιλωνά και συνεργατών σε μαθητές της πρώτης λυκείου, το 71% είπε ότι κοιμάται μόνο 5 έως 7 ώρες την ημέρα, κάτι που δείχνει ότι οι περισσότεροι δεν ξεκουράζονται αρκετά.
0: Όταν ρωτήθηκαν αν δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, πάνω από τους μισούς απάντησαν ναι.
2: Όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο, πάνω από το 66% δήλωσε ότι έχει περισσότερο από 3 ώρες ελεύθερου χρόνου μόνο τα Σαββατοκύριακα.
0: Οι έφηβοι έχουν πολλές υποχρεώσεις και γι' αυτό ο ελεύθερος χρόνος τους είναι περιορισμένος, κυρίως τις καθημερινές.
3: No, God!
0: Σχεδόν όλοι οι έφηβοι χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο και οι περισσότεροι από τους μισούς παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια πριν ξεκινήσουν το διάβασμα. Πολλοί έφηβοι επίσης βιώνουν έντονο σχολικό άγχος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την υγεία, την ψυχολογία και τις σχέσεις τους.
1: Σε έρευνα του 2022 των Μουστάκα και συνεργατών του Πανεπιστημίου Αθηνών για το σχολικό άγχος, φάνηκε ότι τα κορίτσια νιώθουν περισσότερο άγχος από τα αγόρια. Το 87,5% των μαθητών παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα, ακόμη και τα Σαββατοκυριακά ή στις διακοπές.
2: Συνοψίζοντας, οι έφηβοι έχουν πολλές
4: υποχρεώσεις,
2: λίγο
4: ύπνο
2: και συχνά νιώθουν έντονο άγχος για το σχολείο. Ο ελεύθερος χρόνος τους είναι
4: λίγος,
2: ενώ η πίεση για καλούς βαθμούς
4: τέλος.

Μαϊμαϊκό, τες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο φτωχός.

0: Curen Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Κερδίσατε ένα φορτηγό σοκολάτα. Σιγά μη χαλάσω τα δόντια μου.
5: Μη πιστεύεις ότι ακούς ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο.
6: Ασφάλεια για όλους.
7: Μη πειραγωγείτε.
8: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
9: Όλες οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies, δηλαδή καταγραφή προτιμήσεων του καταναλωτή. Χειρότερο όμως είναι όταν ο καταναλωτής χρησιμοποιεί μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook ή Twitter, όπου εκεί δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον εαυτό του.
10: Πειραματικό
11: ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
12: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει το σταθμό Europe Travelers από το αυτοκίνητο, το ραδιόφωνο στο σπίτι ή και σε ένα απολαυστικό ευχόμαστε διάλειμμα από τη δουλειά. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και ελπίζουμε να είστε όλοι ευτυχισμένοι, γιατί οι ταξιδιώτες μας σήμερα φαίνονται μπερδεμένοι.
13: Μάλιστα, μπερδεμένοι, αλλά το διασκεδάζουν θα λέγαμε.
12: Μην χάνουμε χρόνο, ας τους ακούσουμε λοιπόν.
14: Oh, hello to you too, mate. How my travel was? Oh, Lord. The flight from the United Kingdom to Greece was such a hustle. I almost lost my flight because I forgot my mask. Thank God I bought one last minute. Once I went to the WC, I noticed that my lipstick was all over the place. Well, thankfully the mask was covering it all up.
12: Μάλιστα, μία δωρεά για ένα καλύτερο κραγιόν κανείς.
15: Το ταξίδι μου, πού να σου λέω φίλε, ξέχασε το πιστοποιητικό του μοριακού στο σπίτι και άντε να βγάλεις άκρη, τόσο περίπλοκο που έχουν γίνει τα πράγματα. Δύσκολη καιρή, εν τέλει μου το έφερε η μάνα μου και πρόλαβα την πτήση. Σε 10 λεπτά επιβάζομαι και φεύγω για Ισπανία.
13: Ζακέτα, πώς και δεν το έφερε.
12: Αυτά λοιπόν από τους ταξιδιώτες μας. Όσο για τους αγαπημένους μας ακροατές, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μην ξεχνάτε τις μάσκες και τα τεστ σας για να μην κουράζονται οι μαμάδες. Stay positive, test negative.
16: European School Radio. Ρημανέτε συντονιτσάτ.
17: Η φύση σου μιλάει καθημερινά.
18: Προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σου.
19: Μάθε να ξεχωρίζει τη φωνή της ανάμεσα από τους ήχους της.
20: Μάθε να την ακούς.
21: Μη με σπαταλάς. Είμαι πολύτιμη. Μη με καταστρέφεις. Μη με καις. Είμαι το οξυγόνο σου. Μη με μολύνεις. Μην εξαντλείς τα αποθέματά μου. Είμαι άρρωστη. Βοήθησέ με. Με ακούς?
22: Η γη σε χρειάζεται. Μάθε να ακούς τη φωνή της. Προστάτεψέ τη. Μάθε να την ακούς. Ένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
23: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αρκεί να μάθεις να ακούς τη φωνή της.
16: European School Radio. Ρημανέτε συντονιτσάτ.
24: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
25: Και αυτή είναι η Γενεκελούπολη.

0: σκοτώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά, με ουρά. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λα, λα, λα.

0: τα ζουλίξεις να βγάζουν ζουμί, τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά δεν βρίσκει στα κλαδιά.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας, την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι ένας υπολογιστής ή ένα πρόγραμμα μπορεί να σκέφτεται, να μαθαίνει και να λύνει προβλήματα με τρόπο παρόμοιο με τον άνθρωπο.
2: Τη συναντάμε παντού, στο κινητό μας, στις εφαρμογές, στα παιχνίδια, αλλά και στο σχολείο.

0: Υπάρχουν σημαντικά ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης. Ας δούμε πρώτα τα καλά. Πώς μας βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Στο σχολείο μπορεί να μας εξηγεί δύσκολα μαθήματα, να μας βοηθά να οργανώνουμε το διάβασμά μας ή να βρίσκουμε πληροφορίες πιο γρήγορα.
2: Στην ιατρική βοηθά τους γιατρούς, στις μετακινήσεις κάνει τα ταξίδια πιο ασφαλή και στην καθημερινή ζωή μας εξοικονομεί χρόνο.
0: Με σωστή χρήση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μάθησης.

0: όμως υπάρχει και άλλη πλευρά.
1: Αν οι μαθητές βασίζονται μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να σταματήσουν να σκέφτονται μόνοι τους.
2: Για παράδειγμα, όταν μια εργασία γίνεται από πρόγραμμα και όχι από τον ίδιο τον μαθητή, η μάθηση χάνεται.
0: Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος της υπερβολικής χρήσης οθονών και της εξάρτησης από την τεχνολογία.
1: Και φυσικά δεν είναι όλες οι πληροφορίες σωστές. Χρειάζεται κριτική σκέψη.

0: Τι μας επιφυλάσσει όμως το μέλλον?
1: Η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει ακόμα πιο έξυπνη και πιο παρούσα στη ζωή μας.
2: Ίσως στο μέλλον να έχουμε προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς που θα μας βοηθούν στο διάβασμα, στη δουλειά και στην καθημερινότητά μας.
0: Ταυτόχρονα θα χρειάζονται κανόνες ώστε να χρησιμοποιείται σωστά και με ασφάλεια.

0: Η πρόβλεψή μας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο.
1: Θα τον βοηθά, αρκεί ο άνθρωπος να παραμείνει υπεύθυνος.
2: Το μέλλον ανήκει σε όσους ξέρουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, χωρίς να σταματούν να σκέφτονται, να δημιουργούν και να μαθαίνουν.

Okay, everybody, let's do the dino dance.

είναι οι μοίρες τρεις κι αυτές, κι τρεις αφράτες τρουμπουλές με γέλιο γαργαρό γελούν και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές, όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια και οι τρελές.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
5: William Shakespeare, 1564-1616. Έφυγε σαν σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό, καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα, άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος, κάτι που είναι, ό,τι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
6: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Όταν το γιώτα
8: συναντήσει ένα άλλο γιώτα, τότε το μαζί γράφεται με ύψιλον.
9: Μην κάνετε φυσαρία. Οι λέξεις και τα βλέμματα με μισούν και με φοβούνται. Τώρα με κυνηγάνε και ψάχνουν να με βρουν. Είμαι σαν διέξοδο και δεν έχω πάλι να κρυφτώ. Πρέπει να φύγω αμέσως από εδώ. Αλλά από πού?
7: Με είδανε. Βοήθεια. Έρχεται ο Ρο να με περιφρονήσει. Θα με καταποντήσει. Θα με μειώσει. Και θα μου την πει με τέτοιο τρόπο που θα με κάνει να νιώσω διαφορετικός.
9: Βλέπω τη σκιά. Είναι τρομακτική. Πρέπει να είναι φοβερός ο δύσμος ο ερωτισμός. Βοήθεια. Θα με βρει. Μα πού είναι εκείνη η παιδεία ανθρωπιστική? Που έκανε πληθυσμούς αμέτρητους και ιδιαίτερους, ενώ άλλοι συμπληρώνονται δίχως ρήξης και στεγανά μεταξύ τους.

0: Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της σκέψης και της πράξης είναι η ψυχή. Γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα σε μια δίκαιη, δίχως ότι είναι ζωή.
1: Γιατί ρατσισμός σημαίνει απογοήτευση,
2: θλίψη,
3: αγωνία,
4: ανασφάλεια,
3: φόβος,
4: νοσταλγία,
5: πίκρα, καημός.
6: Μπείτε όλοι στο ρατσισμό. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, όλοι είμαστε ίσοι.
7: Γεώργαρος Βασίλης.
1: Αναζίκος Αντώνης.
7: Φασουλάκης Γιάννης.
1: Γασπαράτος Αντώνης.
7: Γιάννος Σπύρος.
8: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο podcast μας. Όλοι στην ίδια τάξη.
1: Εγώ είμαι ο Αρμπέν.
0: Και εγώ η Νίκη. Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Τον ρατσισμό στο σχολείο.

0: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip.
1: Αρμπέν, τι σημαίνει τελικά ρατσισμός?
2: Ρατσισμός είναι όταν κάποιος σε κρίνει, όχι για το χαρακτήρα σου, αλλά για την καταγωγή σου, ή τη θρησκεία σου, ή και την εμφάνισή σου.
1: Δηλαδή, αν σε απορρίψει επειδή είσαι Αλβανός?
2: Αυτό είναι ρατσισμός. Αν με απορρίψεις επειδή δεν διάβασα ιστορία, αυτό είναι απλώς δίκαιο.
1: Σωστό κι αυτό.

0: Θυμάσαι στο διάλειμμα που κάποιος είπε «Εσύ δεν είσαι από εδώ, τι δουλειά έχεις στο σχολείο μας?»
1: Ναι, και ένιωσα πολύ άσχημα.
0: Κι εγώ εκνευρίστηκα, γιατί το σχολείο είναι για όλους μας.
1: Του απάντησα «Έχω την ίδια δουλειά που είσαι κι εσύ, να γράψω καλά στο τεστ».
0: Και τελικά έγραψες καλύτερα από όλους.

0: Ένα σημαντικό θέμα είναι ο σεβασμός στα εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα.
1: Όπως η ελληνική σημαία, η αλβανική σημαία.
0: Η εκκλησία, το τζαμί, ο σταυρός, το Κοράνι.
1: Μπορεί να πιστεύουμε διαφορετικά.
0: Αλλά ο σεβασμός δεν είναι προαιρετικός.
1: Γιατί όταν κοροϊδεύεις κάτι ιερό για τον άλλον.
0: Ουσιαστικά, κοροϊδεύεις τον ίδιο τον άνθρωπο.

0: put your blame on me.
1: Στην τάξη μας υπάρχουν παιδιά από πολλές χώρες.
2: Και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι πλούτος.
1: Άλλωστε, όλοι αγχωνόμαστε για τα ίδια πράγματα.
2: Τεστ, εργασίες και απουσίες.
1: Ο ρατσισμός δεν είναι αστείο.
2: Το αστείο τελειώνει όταν κάποιος πληγώνεται.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Στο διαδίκτυο βρίσκουμε πληροφορίες.
5: Διασκεδάζουμε και επικοινωνούμε με τους φίλους.
4: Όμως για να είμαστε ασφαλείς,
5: μπαίνουμε σε ιστοσελίδες που γνωρίζουμε.
4: Είμαστε ευγενικοί στα μηνύματα που στέλνουμε. Μιλάμε σε ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Λέμε σε κάποιον μεγάλο αν κάποιος μας ενοχλεί.
4: Έτσι το ταξίδι μας στο διαδίκτυο
6: θα είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό.
7: Γεια σας, είμαστε τα παιδιά της 4ης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και είμαστε κοντά σας για μια ακόμη φορά με τα νέα του σχολείου μας.
8: Το σημερινό μας θέμα είναι το τραγούδι Open the Borders of Your Heart. Ανοίξτε τα σύνορα της καρδιάς σας.
9: Γράφτηκε από τα παιδιά της 6ης τάξης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Teachers for Europe. Ας τους

0: Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εμείς πάντως νιώθουμε περήφανοι για την προσπάθειά τους.
1: Ήμασταν τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και αυτή ήταν η τελευταία μας εκπομπή για τη φετινή χρονιά στη συχνότητα του European Schools Radio.
2: Ραντεβού το Σεπτέμβρη με περισσότερες εκπομπές για το σχολείο και τα ενδιαφέροντά μας. Καλό καλοκαίρι!

σε ένα πακάκι σταθμού. Προσμένω ένα υπόλοιμα από ένα κομμάτι ήλιου. Λίγη ύπαιθρο. Λίγη ησυχία. Ένα κομμάτι ψωμί. Και λίγο ελεύθερο χρόνο για να ονειρεύομαι. Γύρω μου έχω μόνο λιγοστό αέρα. Νιώθω ξένη ακόμα και στο ίδιο μου το δέρμα. Τα μάτια μου καίνε από τα νεκρά δάκρυα.

δεν σαρκώνει. Την ουσία χιλιάδων φωνών. Την υπομονή εκατομμυρίων ψυχών. Ξεκληρισμένο και υποταγμένο στο καθημερινό πεπρωμένο. Διαβαίνω χρόνους. Διαβαίνω σιωπές. Για μια στιγμή μόνο με είδα. Έπειτα δεν ξέρω να πω καν τι έγινε.

European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: του ομίλου, η δική μας Ευρώπη. Σήμερα δεν θα σας μιλήσουμε με ημερομηνίες και δύσκολες λέξεις, αλλά θα σας ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο και θα σας πούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που ξεκινά σαν παραμύθι, αλλά δεν είναι. Περνάει μέσα από περιπέτειες, ένδοξες στιγμές και πολλά βάσανα για να φτάσει στο σήμερα. Μία ιστορία για την Ευρώπη.
1: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή την ιστορία. Φανταστείτε λίγο το σκηνικό. Δίπλα στο τζάκι και αναβαυτικά πάνω στον καναπέ, ένας παππούς συζητάει με τα εγγόνια του. Δεν μιλάμε βέβαια για έναν τυχαίο παππού, αλλά για τον παππού της Μαρκέλλας, που γεννήθηκε το 1929 και έζησε πράγματα και θάματα μέσα στον αιώνα που πέρασε.

0: Παππού, παππού, πάλι διαβάζουμε για την Ευρώπη στο σχολείο. Αλλά τι είναι στα αλήθεια η Ευρώπη, μόνο χάρτες και κτίρια?
1: Η Ευρώπη, παιδί μου, είναι πρώτα απ' όλα μια ιστορία. Και μάλιστα πολύ παλιά. Πριν γίνουν τα σύνορα, υπήρχαν οι μύθοι.
2: Από τη μυθολογία, παππού, εννοείς την πριγκίπισσα Ευρώπη?
1: Ακριβώς. Φανταστείτε, μια πανέμορφη κοπέλα, ο Δίας, ο βασιλιάς των θεών, τη θαύμασε και την ερωτεύτηκε, τόσο που μεταμορφώθηκε σε έναν λευκό ήλεμο τάβρο για να την πλησιάσει. Όταν η Ευρώπη ανέβηκε στην πλάτη του, ο τάβρος όρμησε στη θάλασσα και την πήγε στην Κρήτη. Εκεί η Ευρώπη γέννησε τον Μίνωα.
3: Δηλαδή, η Ήπειρος πήρε το όνομά της από μια κοπέλα που ταξίδεψε σε μια νέα γη.
1: Ναι, γιατί η Ευρώπη ήταν πάντα ένας τόπος που γεννιόταν μέσα από τη μεταχείριση και την αναζήτηση. Γιατί οι άνθρωποι πάντα έδιναν σημασία στις ιστορίες. Και με την ιστορία αυτή έδειχναν ότι η γη στη Κρήτη γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός. Μια νέα ταυτότητα που συνέδεε τη Δύση με την Ανατολή. Και έτσι η Ευρώπη μεγάλωσε σιγά σιγά, με πόλεις, βασίλεια, επιστήμη, τέχνη.
0: Αλλά δεν ήταν όλα μόνο τέχνη και επιστήμη, έτσι δεν είναι? Υπήρχε και πολύ σκοτάδι.
1: Δυστυχώς, πολλοί πόλεμοι, αδέλφια εναντίον αδελφών, χώρες που συγκρούονταν ξανά και ξανά για τη δύναμη και τα εδάφη.
2: Οι παγκόσμιοι πόλεμοι ήταν οι χειρότεροι?
1: Ναι. Άφησαν πίσω τους ερείπια, πείνα και ανθρώπους κουρασμένους από το μίσος. Φανταστείτε μία Ήπειρο που κάποτε έλαβε να είναι βυθισμένη στις τάφες.
3: Πώς άντεξαν, πώς μπόρεσαν να κοιτάξουν ξανά ο ένας τον άλλον στα μάτια μετά από τόσο πόνο?
0: Και τότε, παππού, τι έκαναν οι άνθρωποι, πώς σταμάτησε το κακό?
1: Κατάλαβαν πως αν δεν αλλάξουν, η ιστορία θα επαναληφθεί. Κατάλαβαν ότι το μαζί είναι πιο δυνατό από το εναντίον. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της συνεργασίας. Το 1950 κάποιοι οραματιστές είπαν: «Ας μοιραστούμε τον άνθρακα και το ατσάλι, πολεμικά δηλαδή υλικά, για να φτιάξουμε όχι όπλα αυτή τη φορά, αλλά γέφυρες και σπίτια».
3: Να δουλεύουν μαζί αντί να πολεμούν.
1: Ακριβώς. Να μοιράζονται πόρους, ιδέες, αξίες, αντί να ανταγωνίζονται. Να βοηθούν ο ένας τον άλλο, να πατήσει στα πόδια του και να αναπτυχθεί.
0: Και έτσι φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, σιγά σιγά. Για την ειρήνη, για τη σταθερότητα ή ένα κοινό μέλλον, όπου κανένα παιδί δεν θα χρειαζόταν να φοβάται ξανά τον γείτονά του.
0: Σήμερα όμως δεν είναι όλα τέλεια. Ακούμε για κρίσεις, για διαφωνίες.
1: Όχι, δεν είναι τέλεια. Υπάρχουν δυσκολίες, διαφωνίες και προβλήματα που απαιτούν λύσεις, όπως σε κάθε μεγάλη οικογένεια.
3: Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να ταξιδεύουμε, να σπουδάζουμε σε άλλες χώρες και να συνεργαζόμαστε χωρίς εμπόδια.
0: Και να νιώθουμε Ευρωπαίοι χωρίς να χάνουμε τη δική μας ταυτότητα.
3: Δηλαδή, είμαστε και Έλληνες και Ευρωπαίοι ταυτόχρονα. Σαν να έχουμε δύο σπίτια. Ένα μικρό. Ένα πολύ μεγάλο.
1: Ακριβώς, παιδί μου. Η ταυτότητά μας είναι ο πλούτος μας και η ένωσή μας. Είναι η δύναμή μας.
0: Παππού, η Ευρώπη τελείωσε την ιστορία της?
1: Όχι. Την γράφετε εσείς τώρα. Κάθε φορά που σέβεστε έναν διαφορετικό άνθρωπο, κάθε φορά που προστατεύετε το περιβάλλον, κάθε φορά που ονειρεύεστε ένα δίκαιο κόσμο, χτίζετε την Ευρώπη.

0: Η Ευρώπη δεν είναι μόνο θεσμοί και σύνορα, είναι επιλογές. Και εμείς επιλέγουμε τη συνεργασία, το σεβασμό, την ειρήνη.
1: Η Ευρώπη είναι σαν ένα μεγάλο μοσαϊκό. Κάθε ψηφίδα, κάθε χώρα, κάθε άνθρωπος έχει το δικό της μοναδικό χρώμα και σχήμα. Αν τις κοιτάξεις χωριστά, είναι απλώς πέτρες. Αν όμως τις βάλεις μαζί, σχηματίζουν μία εικόνα πολύ πιο όμορφη και δυνατή από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να είναι η κάθε μία μόνη της.
2: Αυτή είναι η δική μας Ευρώπη!
3: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε! Μείνετε συντονισμένοι στο European School.

0: χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες.
1: Εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά.
1: Πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις και αναστηλώσεις οικιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τα 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αυγούστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: πρώτα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
1: The criteria to become a principal are at least 8 years of teaching service, certified knowledge of information and communications, to speak at least one language, to be accepted by the school environment, teachers association, parents association, school counselors, and pedagogical training.
2: ESR, European School Radio, our lovely...
3: News. Είναι κοντά σας με ένα μήνυμα αγάπης.
4: Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι.
3: Υπάρχουν όμως παιδιά που δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Τρυπώσαμε λοιπόν στις σκέψεις θλιμμένων παιδιών και ακούσαμε.
5: Είμαι άσχημη, οι φίλες μου είναι πιο όμορφες, αδύνατες και ζηλεύω. Γιατί να είμαι έτσι?
3: Σε πολλές τάξεις υπάρχουν παιδιά διαφορετικής εθνικότητας. Ας ακούσουμε τη σκέψη της μικρής Γιασμίν.
6: Μα γιατί να μην μοιάζω με τους άλλους συμμαθητές μου? Το δέρμα μου, τα μάτια μου, τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης είναι άσπρα, με ομοιόμορφα χαρακτηριστικά. Νιώθω μόνη.
5: Και ο μικρός Πέτρος παραπονιέται. Τη σκέψη του τη διαβάζουμε στα μάτια του όταν βλέπει τους συμμαθητές του να τρέχουν στο διάλειμμα και αυτός να μην μπορεί.
7: Πόσο ζηλεύω τα άλλα παιδιά που είναι φίλοι. Εμένα με αγνοούν και κάποια με φωνάζουν κουτσό. Δεν έχω και εγώ δικαίωμα να περνάω καλά και να έχω φίλους. Δεν μπορώ να τρέξω, φταίω.
4: Όχι, δεν είσαι εσύ.
5: Κοιτάξω στον καθρέφτη, γέλα. Ό,τι μπορώ εγώ, μπορείς και εσύ.
4: Δεν είσαι εσύ.
5: Όλοι ζούμε αρμονικά μαζί και θα σε φροντίζουμε αν χρειαστεί.
4: Δεν είσαι εσύ.
3: Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν ένας μεγάλος πολιτικός που πολέμησε τον ρατσισμό στη χώρα του, την Νότια Αφρική. Δεν το έβαλε κάτω, ούτε όταν φυλακίστηκε για αρκετά χρόνια. Στο τέλος θυμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης για τις πράξεις του.
5: Και ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ήταν και αυτός ένας αγωνιστής για την ισότητα και τη δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Ήταν μαύρος και βίωνε τις αδικίες και τις διακρίσεις. Δολοφονήθηκε το 1968, το κήρυγμά του όμως παραμένει ζωντανό.
4: Όχι για ρατσισμό!
5: Για σένα είναι πιο εύκολο να το φωνάξεις χωρίς φόβο. Είσαι έτοιμος?
4: Εμείς ναι!

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Η φωνή μας ασπίδα στα λόγια του μίσους.
2: Ένα μήνυμα που δημιούργησε η ραδιοφωνική ομάδα του πρώτου Γενικού Λυκείου Χεδόρου.
3: Ένα θέμα για το οποίο όλοι γνωρίζουμε, αλλά κανένας δεν θίγει, είναι το trafficking.
1: Η παράνομη διακίνηση και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών.
2: Η ψυχοσωματική βία.
1: Η ξυλοδαρμή.
3: Ο εγκλισμός.
2: Η στέρηση ύπνου και φαγητού.
1: Και άλλα πολλά είναι τα βασανιστήρια που δέχονται τα θύματα.
2: Το trafficking υπάρχει γιατί υπάρχουν πελάτες.
1: Αν γνωρίζεις κάτι, μη μένεις άπραγος.
2: Μίλα.
3: Η γενιά μας μπορεί να εξαφανίσει κάθε μορφή βίας.
4: Γιατί η αλλαγή του κόσμου βρίσκεται στα χέρια μας.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Λεπτό. Ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.
15: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα ξέρουν.

Αν είσαι έφηβος σήμερα, μεγαλώνεις σε έναν κόσμο γεμάτο trends, φίλτρα και viral στιγμές. Έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και που πολλές φορές μπορεί να σε κάνει να νιώθεις πίεση ή σύγχυση. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Κάθε μέρα ανοίγεις το κινητό σου και βλέπεις ανθρώπους να κάνουν κάτι που φαίνεται τέλειο ή επιτυχημένο. Ένα βίντεο που γίνεται viral, μια εικόνα που μαζεύει χιλιάδες likes, μια ζωή που δείχνει πάντα χαρούμενη και εύκολη. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να συγκρίνεις.

0: Ίσως να σκέφτεσαι ότι όλοι οι άλλοι τα έχουν καταφέρει, ότι ξέρουν ποιοι είναι, τι θέλουν και πού πάνε. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπεις είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητας. Αλλά εδώ είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να ακουστεί. Τα trends δεν σε ορίζουν.
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις ό,τι βλέπεις για να αξίζεις. Η αξία σου δεν μετριέται σε views, likes ή followers. Μετριέται στο ποιος είσαι, πώς φέρεσαι στους άλλους και τι όνειρα έχεις. Τα social media δείχνουν στιγμές, όχι ολόκληρες ζωές. Δείχνουν αυτό που κάποιος επέλεξε να φανεί. Δεν δείχνουν τις δυσκολίες, τις ανασφάλειες, τις μέρες που δεν πάνε καλά. Και όμως αυτές οι μέρες υπάρχουν για όλους.

0: Η σύγκριση είναι ίσως η μεγαλύτερη παγίδα των social media. Συγκρίνεις τη δική σου καθημερινότητα με την καλύτερη στιγμή κάποιου άλλου. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό, τη δική του διαδρομή και τα δικά του θέματα που δεν φαίνονται στην οθόνη.
1: Και κάπου εδώ έρχεται κάτι πολύ σημαντικό. Εσύ έχεις επιλογή. Μπορείς να δοκιμάσεις ένα trend αν σε εκφράζει, αν σου αρέσει πραγματικά και σε κάνει να νιώθεις καλά. Μπορείς όμως να πεις όχι χωρίς να εξηγήσεις τίποτα σε κανένα. Αυτό δεν σε κάνει βαρετό, δεν σε κάνει περίεργο, σε κάνει δυνατό.

Το να σκέφτεσαι μόνος σου είναι πιο cool από το να αντιγράφεις. Χρειάζεται θάρρος για να μην συμβαδίζεις πάντα με το ρεύμα, ειδικά όταν όλοι γύρω σου κάνουν το ίδιο πράγμα. Αλλά αυτή η στάση δείχνει χαρακτήρα.

0: πολλές φορές νομίζουμε ότι όλοι οι άλλοι ξέρουν ποιοι είναι και τι θέλουν, ότι έχουν βρει τον δρόμο τους. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι απλώς προσπαθούν. Προσπαθούν να ταιριάξουν, να μην ξεχωρίζουν πολύ, να μην αισθανθούν μόνοι. Αυτό όμως δεν φαίνεται online. Δεν φαίνεται το άγχος πριν ανέβει ένα post. Δεν φαίνεται η απογοήτευση όταν κάτι δεν πάει καλά. Δεν φαίνεται η ανάγκη για αποδοχή.
1: Και γι' αυτό είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι η ζωή σου δεν είναι ένα περιεχόμενο. Δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακή για να έχει αξία. Έχει αξία επειδή είναι δική σου. Οι στιγμές που δεν ανεβαίνεις στο διαδίκτυο είναι συχνά οι πιο αληθινές.

Είναι επίσης σε τάξη να μην ξέρεις ακόμα ποιος είσαι. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη. Μπορεί σήμερα να σου αρέσει κάτι και αύριο να μην σου αρέσει πια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι μπερδεμένος, σημαίνει ότι μεγαλώνεις, δοκιμάζεις και μαθαίνεις.

0: Και αν κάποια στιγμή νιώσεις πίεση, σύγκριση ή ανασφάλεια, θέλω να ξέρεις κάτι ξεκάθαρα. Δεν είσαι μόνος. Πολλοί νιώθουν ακριβώς το ίδιο, απλώς δεν το δείχνουν στα social media. Μίλα σε φίλους, σε οικογένεια, σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Η δύναμη δεν είναι να τα αντιμετωπίζεις όλα μόνος σου. Η δύναμη είναι να ζητάς βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι.
1: Κάνε μια μικρή παύση και σκέψου. Τι σε κάνει εσένα να νιώθεις ο εαυτός σου? Τι σου δίνει χαρά χωρίς να χρειάζεται επιβεβαίωση? Σκέψου!

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν προφίλ με τα στοιχεία μας στο διαδίκτυο.
5: Χωρίς όμως να τα έχουμε δημιουργήσει εμείς. Αυτό είναι παράνομο.
6: Κάνουμε αμέσως αναφορά στα προφίλ και ζητάμε βοήθεια αν χρειαστεί από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγγυήματος.
7: Τι σημαίνει φθινόπωρο για σένα?
8: Το σαλιγκάρι που κάνει βόλτες στο χωτάρι.
9: Που είναι γλυκό.
10: Τα πρωτοβρόχια που κάνουν λάσπες για να βουτάμε.
11: Τα φύλλα που βλέπουν που φεύγουν.
12: Τα πορτοκαλί και τα κίτρινα και τα καφέ που τα χρώματα που απλώνονται στα χωράφια.
13: Το κρύο που έχετε.
14: Το σύννεφο που αναζητήνει.
15: Το σκαντζοχυράκι μου βάζει φαγητό.
16: Η μυρωδιά από το βρωμένο χώμα.
17: Ο Έλπε χειριγητό με τα φύλλα.
18: Ηχοχλή που τους ώρες που βροχή.
19: Τα δέντρα που μένουν γυμνά.
20: Το σταφύλι και το μήλο που με κάνουν δυνατή.
7: Τι αγαπάς πιο πολύ από το φθινόπωρο?
21: Ουράνια τάξη.
22: Το ρόδι!
23: Το μήλο!
24: Την βροχή!
7: Με τι μοιάζει το φθινόπωρο?
25: Με νεράιδα!
26: Το φθινόπωρο μοιάζει με ψυγείο.
27: Το φθινόπωρο μοιάζει με μια μπαλαρίνα.
28: Το φθινόπωρο μοιάζει με μια μεγάλη μηχανή.
29: Το φθινόπωρο μοιάζει με καφέ φύρα.

0: Νιώθω απογοήτευση μέσα στην καρδιά. Τώρα που μιλάμε αργά ή γρήγορα ξεσπά.
1: Κοινωνία, οικονομία, συγκρούσεις, τρομοκρατία. Η ζωή είναι εκμετάλλευση.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Ιστορία θα σου πω και είναι πια αλήθεια. Στον κόσμο αυτό όλα τα παιδιά είναι ίδια.
2: Μη γυρνάς την πλάτη σε κάποιον που έχει ανάγκη. Άνοιξε τα μάτια της καρδιάς σου, μη φοβάσαι.
3: Πάντα να υπάρχει ελπίδα στην καρδιά σου. Ποτέ, ποτέ το φόβο μη φοβάσαι.
4: Άνοιξε τα χέρια της αγκαλιάς σου στο παιδί που πεινάει και διψάει. Στο παιδί που κρυώνει και η ψυχή του παγώνει.
5: Μη διστάσεις το χέρι σου να πλώσεις και βοήθεια να δώσεις.
6: Στα προβλήματά σου θα είμαι εδώ, γιατί δεν φοβάμαι το διαφορετικό.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Danzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος, σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου. Είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει: Πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ? Και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές.

ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
5: Per favore.
6: Per favor. Lui è.
5: Paragalo.
7: Paragalo.
8: Paragalo.
9: Paragalo.
10: Paragalo.
5: Salviamo il mondo.
6: Salviamo il mondo.
11: Universe.
6: Την γιαγή και

0: Ton Cosmo.
1: Σώστε τον κόσμο.
2: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
3: Η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά ανοίγει τις πόρτες της στην πρώτη έκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας που διοργανώνουν μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου. Γι' αυτό λοιπόν, από τις 16 έως και τις 22 Μαρτίου, σας περιμένουμε όλους να στηρίξετε την προσπάθειά μας, δίνοντας μας όθηση να συνεχίσουμε και του χρόνου. Μην το χάσετε, θα σας δούμε εκεί!
2: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας! Καλώς ορίσατε στο σχολικό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Την εσυναίσθηση. Δηλαδή, πώς είναι να μπαίνεις στη θέση του άλλου και να προσπαθείς να καταλάβεις πώς νιώθει. Μαζί μου είναι οι συμμαθητές μου Μανουέλα, Μαριλέτα, Ιωάννα, Αριάδνη, Μάριος και Στέφανος. Θα σας περιγράψουμε διαφορετικές καταστάσεις που μπορούν να συμβούν στο σχολείο.
2: Στο διάλειμμα, τα παιδιά παίζουν σε ομάδες. Ένα παιδί στέκεται μόνο του στην άκρη της αυλής. Θέλει να πλησιάσει, αλλά φοβάται ότι θα το απορρίψουν. Οπότε μένει μόνο του και κοιτάζει.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
3: Αν ήμουν το παιδί αυτό, θα ένιωθα όρατο. Θα ήθελα να έχω φίλους, αλλά δεν θα ήξερα πού να αρχίσω.
4: Η μοναξιά μπορεί να πονάει, ακόμα και αν είσαι ανάμεσα σε πολλά παιδιά.
1: Κάποιες φορές, ένα παιδί μπορεί να είναι μόνο του. Όχι όμως γιατί το θέλει, αλλά γιατί φοβάται. Πώς άραγε νιώθουν τα άλλα παιδιά?
3: Κοιτάξτε, μπορεί να μην έχουν προσέξει καν ότι είναι μόνο του.
5: Μπορεί να σκέφτονται, δεν θέλει παρέα. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια.
1: Τι λέτε πως θα μπορούσε να βοηθήσει?
6: Μία απλή ερώτηση ίσως. Θες να παίξουμε μαζί?
2: Ένα χαμόγελο ή να κάτσουμε δίπλα του στην τάξη.
3: Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του στο σχολείο.
2: Η φιλία μπορεί να ξεκινήσει από μία μικρή πράξη.
6: Η ενσυναίσθηση μας ενώνει.
1: Περνάμε τώρα λοιπόν σε μία δεύτερη περίπτωση που μπορεί να συμβεί επίσης στο χώρο του σχολείου.
2: Στην τάξη, ένα παιδί σηκώνει το χέρι του για να μιλήσει, αλλά ο δάσκαλος δίνει το λόγο σε κάποιον άλλο. Το παιδί θυμώνει, μιλάει απότομα και χτυπάει το θρονίο.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
3: Αν ήμουν αυτό το παιδί, θα ένιωθα ότι δεν με ακούν. Ο θυμός μπορεί να κρύβει απογοήτευση ή αδικία.
4: Μερικές φορές ο θυμός βγαίνει δυνατά, αλλά από μέσα μπορεί να υπάρχει στεναχώρια ή και φόβος.
1: Για μένα ο θυμός δεν εμφανίζεται ποτέ από το πουθενά. Είναι ένα σήμα ότι κάτι μας ενοχλεί. Πώς μπορεί όμως να νιώθουν οι άλλοι?
3: Οι συμμαθητές μπορεί να φοβηθούν ή να θυμώσουν κι αυτοί.
5: Αν δεν δείξουμε συνέστηση, ο θυμός μεγαλώνει.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει?
6: Ίσως να δώσουμε χρόνο στο παιδί να ηρεμήσει.
2: Να το ακούσουμε, χωρίς να το κρίνουμε.
3: Ο θυμός δεν μας κάνει κακούς.
5: Μας δείχνει ότι κάτι χρειάζεται φροντίδα.
4: Με συνέστηση μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα.
1: Ας δούμε και μια άλλη κατάσταση που μπορεί επίσης να συμβεί στο σχολείο.
3: Στο διάλειμμα, μία ομάδα παιδιών παίζει ποδόσφαιρο. Ένα παιδί πλησιάζει και ζητάει να παίξει. Αλλά οι άλλοι του λένε, όχι, δεν παίζεις καλά, και συνεχίζουν χωρίς αυτό.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
4: Αν ήμουν το παιδί που αποκλείστηκε, θα ένιωθα στεναχωρημένη και ντροπιασμένη. Ίσως να σκεφτόμουν ότι δεν με θέλει κανείς.
3: Εγώ, αν ήμουν κάποιο παιδί από την ομάδα, μπορεί να μην το έκανε επίτηδες, αλλά δεν θα είχα σκεφτεί πως ένιωθε το άλλο παιδί.
1: Αυτό ακριβώς είναι η συναίσθηση. Να σκέφτεσαι πώς νιώθει ο άλλος, πριν μιλήσεις ή πριν κάνεις κάτι. Τι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει διαφορετικά?
6: Θα μπορούσε να του δώσουν μια ευκαιρία ή να φτιάξουν δύο ομάδες.
2: Ακόμα και αν δεν έπαιζε, θα μπορούσαν να του μιλήσουν γενικά.
3: Μερικές φορές, μια μικρή πράξη κάνει μεγάλη διαφορά.
1: Ας δούμε και μια άλλη κατάσταση που μπορεί να συμβεί καθημερινά στο σχολείο.
2: Στην τάξη γίνεται ομαδική εργασία. Τα παιδιά διαλέγουν ομάδες, αλλά ένα παιδί μένει τελευταίο. Κανείς δεν το καλεί στην ομάδα του και ο χρόνος περνά.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
3: Αν ήμουν αυτό το παιδί, θα ένιωθα ότι δεν με θέλει κανείς. Ίσως να πίστευω ότι δεν είμαι αρκετά καλή ή σημαντική.
4: Το να μένεις τελευταίος μπορεί να πληγώνει, ακόμα και αν οι άλλοι δεν το κάνουν επίτηδες.
1: Πώς μπορεί όμως να ένιωθαν τα άλλα παιδιά?
2: Μπορεί να σκέφτονται μόνο τους φίλους τους και να μην καταλαβαίνουν ότι κάποιος πληγώνεται.
5: Μερικές φορές η αδιαφορία πονάει τόσο όσο και η απόρριψη.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει?
6: Να πούμε απλά, έλα στην ομάδα μας.
2: Ή να μοιράσουμε τις ομάδες δίκαια, ώστε κανείς να μην μείνει μόνος. Στην ομαδική δουλειά χωράνε όλοι.
3: Η συνεργασία δυναμώνει όταν κανείς δεν αποκλείεται.
4: Η ενσυναίσθηση κάνει την τάξη μας πιο ανθρώπινη.
1: Ας δούμε και μια άλλη κατάσταση που μπορεί επίσης να συμβεί στο σχολείο.
2: Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ένας μαθητής κάνει ένα λάθος και κάποια παιδιά γελάνε χαμηλόφωνα. Το παιδί σκύβει το κεφάλι και σταματά να συμμετέχει.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
3: Αν ήμουν αυτό το παιδί, θα ένιωθα ντροπή. Ίσως να φοβόμουν να ξαναμιλήσω. Μήπως γελάσουμε πάλι μαζί?
4: Ένα λάθος μπορεί να κάνει κάποιον να κλειστεί στον εαυτό του. Όχι επειδή δεν ξέρει, αλλά επειδή φοβάται.
1: Πώς μπορεί όμως να ένιωσαν τα άλλα παιδιά εκείνη τη στιγμή?
2: Ίσως να το είδαν σαν αστείο και να μην σκέφτηκαν πόσο τον πλήγωσε.
5: Το γέλιο μπορεί να μοιάζει μικρό, αλλά για κάποιον μπορεί να είναι πολύ βαρύ.
1: Τι λέτε πως θα μπορούσε να βοηθήσει?
6: Ίσως να πούμε μια καλύτερη κουβέντα ή να στηρίξουμε το παιδί.
2: Να θυμίσουμε ότι όλοι κάνουμε λάθη και από αυτά μαθαίνουμε.
3: Το λάθος δεν μας ορίζει.
5: Ο σεβασμός μας κάνει πιο δυνατούς.
6: Η ενσυναίσθηση μας βοηθάει να νιώθουμε ασφάλεια στο σχολείο.
1: Πριν κλείσουμε λοιπόν, ας στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ανεξαιρέτως ηλικίας.
2: Να θυμόμαστε

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest. Make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το μοχιανό καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
10: Να σου πω, πόσο πάει το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης? Έχω βάλει στοίχημα και εγώ με να μάθω.
11: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ανοίγει λίγο το ραδιόφωνο να ακούσουμε?
10: Ραδιόφωνο, τι λες, ρε φίλε, σε ποια εποχή έχει μείνει?
11: Πλάκα κάνει, δεν ακούς ραδιόφωνο. Αρχικά μπορεί να μπει από το PC σου, το tablet σου, ακόμα και από το κινητό σου. Είσαι όλου ραδιοφωνικού σταθμού στη διάθεσή σου παντού και πάντα. Περισσότεροι σταθμοί μεταδίδονται κυριαρχικά.
10: Εγώ απλά γκουγκλάρω αυτό που θέλω και το μαθαίνω. Τι παραπάνω να μου δώσει το ραδιόφωνο?
11: Είναι απλά η άλλη αίσθηση, ρε φίλε. Αρχικά στο ραδιόφωνο ακούς τα περισσότερα σε απευθείας μετάδοση και πολλές φορές μαθαίνεις τα νέα πρώτος από όλους. Είναι πιο άμεσο και ζωντανό. Πώς να το κάνουμε?
10: Εσύ δηλαδή ακούς συχνά ραδιόφωνο?
11: Κοίτα, εγώ ξεκίνησα να ακούω ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο όταν πηγαίναμε εκδρομές με τους γονείς μου. Μας κρατούσε συντροφιά στη διαδρομή και πολλές φορές σχολιάζαμε αυτά που ακούγαμε ή διασκεδάζαμε τη μουσική όταν πετυχαίναμε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή στα γούστα μας. Από τότε έγινε μία από τις αγαπημένες μου συνήθειες.
10: Δηλαδή μπορείς να ενημερωθείς για τα πάντα πέρα από το να ακούς μουσική?
11: Φυσικά, αν θες αθλητική εκπομπή, επιλέγεις το κατάλληλο πρόγραμμα. Υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί που μεταδίδουν μόνο αθλητικά. Αν θες μουσική, έχει ένα σωρό επιλογές. Ξένη μουσική, ελληνική, διάφορα είδη. Ακόμα και κλασική για τους φιλότεχνους. Θες ειδήσεις, θες τον καιρό, θες συνεντεύξεις. Όλα μπορείς να τα ακούσεις στο ραδιόφωνο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, ότι στο ραδιόφωνο ακούγονται όλες οι φωνές.
10: Τι εννοείς?
11: Θέλω να πω ότι στο ραδιόφωνο ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του ελεύθερα, χωρίς λογοκρισία. Μπορείς ακόμα και εσύ να εκφράσεις την άποψή σου για κάποιο θέμα σε μια ζωντανή εκπομπή, περνώντας άλλο τηλέφωνο στο ραδιοφωνικό σταθμό ή στέλνοντας κάποιο μήνυμα αν ακούς διαδικτυακά.
10: Τι λες τώρα, μου κίνησε την περιέργεια. Θα το ψάξω και θα σου πω τη γνώμη μου.
11: Ναι, αμέ, τελικά μάθαμε το σκορ σε αυτόν τον αγώνα. Πιάσαμε την κουβέντα και ξεχαστήκαμε.
10: Δεν πειράζει. Θα ρωτήσω τον πατέρα μου όταν φτάσω σπίτι. Αυτό σίγουρα θα τον άκουγε τον αγώνα από το ραδιόφωνο.
2: Ακούτε European School Radio.
12: Στηρίξτε το ιντερνετικό μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
13: Συνομιλία μέσω Facebook.
14: Γεια σου, τι κάνεις?
15: Γεια, καλά είμαι. Εσύ?
14: Πώς σε λένε?
15: Λένα, εσένα?
14: Μελίνα, πού μένεις, πόσο χρονών είσαι, σε ποιο σχολείο πας?
15: Είμαι 16 χρονών, μένω στο Εργάλεο, πηγαίνω στο 20ο γυμνάσιο. Εσύ, Μελίνα?
14: Εγώ μένω στο Χαλάνδη, πηγαίνω στο 25ο γυμνάσιο. Είμαι 15 χρονών, θες μια μέρα να βρεθούμε? Θα έρθω εγώ να σε βρω, από κοντά.
15: Μα πού ξέρεις πού θα με βρεις?
16: Μου τα έχεις πει όλα.
15: Σε Σε παρακαλώ, μην μου κάνεις κακό.
4: Ας πρόσεχες, μικρή.
15: Ποτέ μην δίνεις τα στοιχεία σου σε αγνώστους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να είναι από πίσω.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Αγαπητοί επισκέπτες, σας καλωσορίζουμε στο Βρετανικό Μουσείο.
3: Νάτι!
4: Εδώ είναι!
2: Είναι τόσο όμορφη.
5: Ναι, όπως τις αδελφές της.
6: Τι κρίμα που είναι μόνη της.
2: Ποιοι είστε εσείς?
7: Είμαστε μαθητές από την Ελλάδα.
2: Και ξέρετε τις αδελφές μου?
4: Ναι,
8: όλοι τις ξέρουν.
9: Και τις θαυμάζουν.
2: Πού τις είδατε, είναι καλά?
4: Και φυσικά είναι καλά.
2: Τώρα πια έχουν και σπίτι. Αλήθεια, και εμένα που με κάνει να πιστέψω ότι πως εδώ θα ήμουν καλύτερα. Μακάρι να μπορέσω να φύγω.
6: Και γιατί δεν το κάνεις?
2: Δεν μπορώ.
6: Και γιατί δεν μπορείς?
2: Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο.
4: Γιατί αφού είσαι Ελληνίδα πρέπει να γυρίσεις σπίτι σου.
3: Έλα μαζί μας.
6: Ανάμεσα στις αδερφές σου έχουν κρατήσει θέση για σένα.
2: Θα γυρίσουμε μαζί πίσω. Δεν θα με αφήσουν να φύγω.
4: Μην ανησυχείς. Όταν μεγαλώσουμε θα έρθουμε ξανά να σε πάρουμε.
6: Ναι, θέλουμε και την έκτη καριά της πίσω.
2: Είσαι το κομμάτι που μας λείπει. Θα σας περιμένω.
0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
10: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχιοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
7: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
6: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
7: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
6: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
7: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
6: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
7: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου.
1: Θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1987 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας. Ο εορτασμός για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 2023 έχει τίτλο Digital. Είναι αφιερωμένη στην ψηφιακή μετάβαση και στην πρόσβαση σε όλους.
2: Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΗΕ, η ζωή μας εξαρτάται από την ισχυρή τεχνολογική ολοκλήρωση.
3: Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας.

0: Κρυώνω.
1: Δεν έχω σπίτι.
2: Είμαι άρρωστος.
0: Σας παρακαλώ, βοηθήστε με.
2: Χρειάζομαι φροντίδα.
3: Γιατί να είμαι μόνη μου, γιατί δεν με ακούνε, γιατί.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
1: ραδιόφωνο.
3: Πώς είσαι έτσι?
4: Φύγε από εδώ.
3: Άντε τράβα στη χώρα σου.
5: Είσαι ανίκανος.
3: Κανείς δεν σε πάει.
4: Δεν ανήκεις εδώ.
5: Δεν είσαι σαν και εμάς.
3: Δεν σε θέλει κανείς.

0: Δώσε τέλος στα λόγια του μίσους. Δώσε αξία στη ζωή σου. Δώσε τέλος στα λόγια του μίσους. Δώσε αξία στη ζωή.
1: European School Radio. Το πρώτο
2: μαθητικό
1: ραδιόφωνο.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Up.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Good evening. This isn't unplugged, this is unabetted.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Κομμάτους χίλιους κεραυνούς! Τι στον Άδη είναι αυτό!
1: Εντάξει ρε Σιζέ, φάραξε!
0: Μα πόσο νέκταρη πιες πια! Τι γλώσσα μιλάς, αρχαία σου Αχίλη!
1: Μα πότε θα ξεχρονιστείς πια κι εσύ, ούτε την K-pop δεν ξέρεις!
0: Κλείσε το στόμα σου ανόητη!
2: Μα την κουκουβάγια σου βρέθηνα, μου κόπηκαν τα ύπατα!
3: Τι κάνετε εδώ πάλι βρε! Α, τράτζικ, με αυτήν μαλώνεις! Εντάξει, συνέχισε να τις τα ψέλνεις!
1: Στάξε το φαρμάκι σου, όχια, πού σου!
0: Όχια μου, γλυκιά μου γυναικούλα! Μα τι στο καλό είναι αυτό που ακούμε, θα μου εξηγήσει κάποιος!
1: Τι είπες? Τέλος πάντων, θα σε κανονίσω μετά. Πάμε στον κόσμο των θνητών να ξεχρονιστείς λίγο.
3: Come on guys, το συννεφοταξί μου μας περιμένει outside.
4: Αγαπητοί μας θεοί, επιβιβαστείτε στο συννεφοταξί. Η κάθοδος ξεκινάει.
3: Oh no, πέφτουμε!
0: Γκρεμοτσακίστηκα τους κεραυνούς μου μέσα!
1: Ποιος τόλμησε να μου σπάσει το στέμα! Διαγόρι μου, εσύ θα το πας στον ύφεστο να μου το φτιάξεις!
3: Relax guys, έτσι κι αλλιώς θα πάω το συννεφοταξί μου να μου το φτιάξει και αυτό. Τέλος πάντων, εγώ φεύγω. Άντε bye! Ωχ, μάλλον θα πετάξω σήμερα.
1: Λοιπόν, Δία, τώρα θα ακούς και δεν θα μιλάς καθόλου.
4: Καλησπέρα, Βρυσίδα.
3: Καλησπέρα, Χρυσίδα.
5: Κάτσε ρε, είναι εδώ και ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας.
1: Τι άκυρο ήταν αυτό που πέταξε τώρα. Συγκεντρώσου, κατάλαβε λίγο που βρίσκεσαι. Αφού αυτούς τους πήρε ο Άδης την προηγούμενη εβδομάδα, ξύπνα.
6: Είμαστε η Τελούλου Team στην εκπομπή Η Αν Αλφάβητη.
4: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη γενιά Α. Καταρχάς, ξέρεις τι είναι η γενιά Α?
3: Κάτι έχω ακούσει. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα μάθουμε περισσότερα.
4: Ωραία. Η γενιά Α, λοιπόν, είναι η δικιά μας γενιά. Ουσιαστικά ξεκίνησε το 2010, δηλαδή περιλαμβάνει και τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου και τελειώνει το 2025. Αναφέρεται μάλιστα ότι έδωσαν την ονομασία αυτή οι επιστήμονες το 2008 πριν καν αρχίσει.
0: Καλά! Δεν είμαστε στον 13ο αιώνα! Τι είναι αυτό το 2010 που λένε?
1: Σου είπα να ακούς και να μην μιλάς! Θα το βουλώσεις επιτέλους!
4: Σήμερα συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τη μουσική που ακούει αυτή η γενιά.
3: Υπάρχουν πολλά είδη μουσικής, όπως τραπ, ραπ, K-pop.
4: Υπάρχει ακόμα αυτή η μόδα με τη ραπ και την τραπ.
3: Ποτέ δεν σταμάτησε.
4: Οκ, ας παίξουμε ένα κομμάτι στους ακροατές μας για να πάρουν μια γεύση.

0: Αυτό είναι K-pop, ε! Το βρήκα σωστά, ε!
1: Μπράβο, το βρήκες, ξεφτέρη είσαι! Θα σταματήσω όμως τώρα να μιλάς!
2: Για μένα, μεγάλη χαζομάρα η ελληνική τραπ.
3: Πολύ λίγοι στη σημερινή εποχή θα συμφωνούσαν μαζί σου. Αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ για την ακρίβεια τη βρίσκω και με τα λαϊκά. Και ας ανήκω στη γενιά Α.
3: Θέλεις λίγο να διευκρινίσεις τους ακροατές μας. Τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει σε αυτό το είδος μουσικής?
2: Η χυδαιότητα. Μπορείς και με άλλο τρόπο να εκφράσεις την αντίθεσή σου στο κατεστημένο.
4: Και τώρα... η γνώμη των ακροατών μας.
2: Ο Γιάννης, 15 χρονών από την Αμαλιάδα, μας λέει πως του αρέσει πολύ η ροκ μουσική.
4: Να και κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει. Η Μαρία από την Κομωτινή μας γράφει. Καλησπέρα κορίτσια, ακούω πολύ την εκπομπή σας. Η μουσική για μένα είναι έξοδος. Ακούω τα πάντα ανάλογα με την παρέα και τη διάθεση.
2: Πολύ όμορφο αυτό που μοιράστηκες μαζί μας, Μαρία.
4: Και κλείνουμε με το συγκινητικό σχόλιο του Νίκου από τον πύργο Ηλίας. Ανοίγω το ραδιόφωνο για παρέα και τελικά μένω να ακούω με χαμόγελο. Νίκο, τι όμορφο το μήνυμά σου. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
5: Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο με περισσότερη γενιά Α. Bye bye από τις Δελούλου.
1: Κατάλαβες επιτέλους γιατί σε έφερε εδώ?
0: Εγώ το μόνο που κατάλαβα είναι ότι και οι θνητές του 2010 καλά μανούλια είναι.

0: Thank you.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίτα 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το μοχιανό καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
10: Το διαδικτύο όταν σπάει, δυνατότητες σου δίνει τους κινδύνους να προσέχεις, εσύ έχεις την ευθύνη.
11: Σκέψου δύο φορές πριν στείλεις και ποιος είναι ο παραλήτης. Κοίταξε μην καταλήξεις, εσύ θύμα και αυτός θήτης.
12: Σε μπερμπούνιον το φωνάζουν και εκεί παραμονεύει και αν μπροστά του εσύ βρεθείς, ψυχικά θα σε στοχεύει.
13: Αν δεχτείς εκφοβισμό και φοβάσαι να το πεις, κάλεσε 1188. Λύσεις το πρόβλημα θα βρεις.
14: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το πάτησε. Νομίζω το πάτησε.
2: Ναι, το πάτησε. Hey, παιδιά, μαζευτείτε. Κάποιος πάτησε το play να μας ακούσει. Λοιπόν, μιας και το πάτησες, κάτσε και απόλαυσε ένα podcast που δεν θα σου πει να κλείσει το κινητό σου. Δεν θα σου πει ότι παλιά ήταν καλύτερα και σίγουρα δεν θα σου κάνει μάθημα. Χαλάρωσε, δεν είναι τέτοια φάση. Κάτσε και άκουσε λίγες εφηβικές αρλούμπες που ίσως, λέμε ίσως, στο τέλος θα σε βάλουν σε σκέψεις. Καλά, μην το κάψεις κιόλας, δεν γράφουμε διαγώνισμα. Απλά ίσως προβληματιστείς λίγο.
3: Καλώς όρισες σε ένα επίκαιρο podcast.
2: Όχι γιατί το λένε οι ειδήσεις,
3: αλλά γιατί το ζήσαμε όλοι.
2: Πάμε!
3: Κάθομαι και σκέφτομαι τι δεν ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Πανδημία, τηλεκπαίδευση, mute unmute και οι καθηγητές που μιλούσαν μόνοι τους. Περίεργα χρόνια.
4: Και να, που ήρθε μια χρονιά που ζήσαμε μια διαφορετική πανδημία.
3: Όχι με μάσκες, αλλά με ένα trend.
4: Trend που δεν πονούσε το σώμα,
3: αλλά κόλλαγε στο μυαλό.
4: Που δεν μεταδιδόταν με βήχα,
3: αλλά με ένα scroll.
4: Και που μέσα σε λίγες μέρες το ήξεραν όλοι, ακόμα και αν δεν ήξερε κανένας γιατί.
3: Αν καταλάβατε γιατί πράγμα μιλάμε,
4: κουνήστε τα χέρια σας και πείτε μαζί μας.
2: 6-7!
3: Η μάστιγα του 2025!

0: Ας το πάρουμε από την αρχή. Χωρίς μυστήριο που δεν χρειάζεται. Το 6-7 δεν ξεκίνησε ως λέξη. Δεν ξεκίνησε ως αστείο. Και σίγουρα δεν ξεκίνησε ως σχολικό πρόβλημα.
1: Ξεκίνησε ως ήχος. Στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025 άρχισε να κυκλοφορεί στα social media ένα audio clip από το τραγούδι Doot Doot 6-7 του Skrilla. Ένα κομμάτι drill, hip hop, όχι φτιαγμένο για αστεία, αλλά για μουσική.
2: Κάποιοι χρήστες το χρησιμοποίησαν σε βίντεο. Όχι επειδή ήθελαν να πούν κάτι συγκεκριμένο, αλλά επειδή ο ήχος σου έκανε κλικ. Είχε ρυθμό, είχε επανάληψη και κυρίως κολούσε.
0: Στην αρχή το audio εμφανιζόταν σε άσχετα βίντεο. Μπασχετικά highlights, reactions, edits, memes.
1: Και εκεί μπαίνει το πρώτο περίεργο στοιχείο της ιστορίας. Οι περισσότεροι που το άκουγαν δεν ήξεραν αν προέρχεται, δεν ήξεραν το τραγούδι, δεν ήξεραν τον καλλιτέχνη, αλλά αναγνώριζαν τον ήχο. Και αυτό αρκούσε.
2: Κάπου εκεί έγινε το κλικ. Ο ήχος άρχισε να αποσπάται από το τραγούδι και μετά εξαφανίστηκε εντελώς η μουσική. Έμειναν μόνο δύο αριθμοί.
1: 6-7! Χωρίς εξήγηση.
2: Χωρίς πλαίσιο.
1: Χωρίς οδηγίες χρήσης.
2: Και αντί αυτό να το σκοτώσει,
1: το έκανε ακόμα πιο δυνατό.
3: Γιατί όταν κάτι δεν έχει ξεκάθαρο νόημα, δεν μπορείς και να το πεις λάθος. Το 6-7 άρχισε να χρησιμοποιείται σαν σχόλιο, σαν ατάκα, σαν αντίδραση, σαν πετάω κάτι και βλέπουμε. Και κάθε φορά που κάποιος ρωτούσε τι σημαίνει, η απάντηση ήταν καμία.
4: Ή για να είμαστε ακριβείς, έλα ρε!
5: Κάπου εδώ, το 6-7 σταμάτησε να είναι ήχος και έγινε κοινωνικό σήμα. Δεν έδειχνε τι σκέφτεσαι. Έδειχνε ότι είσαι μέσα. Ότι το έχεις δει, ότι το έχεις ξανακούσει, ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσεις. Και αυτός είναι ο λόγος που εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα.
6: Για να το πούμε απλά και λίγο χιουμοριστικά, το 6-7 δεν έγινε διάσημο επειδή ήταν έξυπνο, αλλά επειδή δεν απαιτούσε εξυπνάδα. Δεν χρειαζόταν να καταλάβεις, χρειαζόταν μόνο να επαναλάβεις.
3: Και όταν κάτι σου ζητά μόνο επανάληψη, το ίντερνετ το κάνει παντού.
5: Αυτός είναι και ο λόγος που λίγο αργότερα το 6-7 πέρασε από την οθόνη στην τάξη. Αλλά αυτό είναι το επόμενο κεφάλαιο.
3: Οκ, σκάμε σχολείο. Πρώτη ώρα. Ανοίγει ο άλλος το βιβλίο και λέει:
7: Κύριε, σελίδα 67.
3: Και πριν προλάβει ο καθηγητής να απαντήσει, 6-7. Και κάπου εκεί πεθαίνει το μάθημα. Κηδεία, Στεφάνη, αθάνατο. Και μετά, σας φταίει που οι βαθμοί είναι 6-7. Γιατί το λέμε μάστιγα? Όχι επειδή είναι το χειρότερο πράγμα που έγινε, αλλά επειδή είναι τέλειο παράδειγμα στο εξής. Κάτι ανούσιο μπορεί να εξαπλωθεί με ρυθμό πανδημίας. Κι αν ένα ανούσιο έκανε τέτοιο damage στο attention span, φαντάσου πως ένα trend που είναι όντως επικίνδυνο. Γιατί σκέψου το. Κάτι που δεν έχει νόημα, που δεν εξηγείται, που δεν χρειάζεται τίποτα από σένα, κατάφερε να κολλήσει σε τόσους ανθρώπους τόσο γρήγορα.
5: Τα trends δεν είναι καλά ή κακά από μόνα τους. Είναι σαν κύματα. Αλλά σε σηκώνουν, αλλά σε πνίγουν. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει trend. Το πρόβλημα είναι ότι το trend φτιάχνεται έτσι ώστε να σε κάνει να λες «Μπες τώρα, σκέψου μετά». Για να το κάνουμε πιο πρακτικό. Υπάρχουν 4 red flags που κάνουν ένα trend να γίνεται επικίνδυνο.
4: 1. Πιέζει σε συμμετοχή. Αν δεν το κάνεις, είσαι εκτός. 2. Ζητά κλιμάκωση. Κάνε το πιο ακραίο για views. 3. Κρύβει κόστος. Έλα μωρέ, δεν έγινε τίποτα. Μέχρι να γίνει. 4. Χτίζει κοινό με ντροπή. Κότα, άσχετος, boomer, όποιος ρωτά.
5: Το 6-7 δεν μας λέει τίποτα για τους αριθμούς. Μας λέει πολλά για μας.
4: Για το πόσο πολύ θέλουμε να νίκουμε.
5: Για το πόσο άβολα νιώθουμε όταν είμαστε εκτός.
4: Και κυρίως,
5: για το πόσο εύκολα μπορούμε να συμμετέχουμε
4: σε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε πλήρως.
5: Απλώς και μόνο για να μην μείνουμε απ' έξω.
4: Δεν είναι θέμα ηλικίας.
5: Δεν είναι η έφηβη.
4: Είναι ανθρώπινο.
5: Απλώς το ίντερνετ το επιταχύνει.
4: Σου δίνει λιγότερο χρόνο να σκεφτείς
5: και περισσότερα κίνητρα να μιμηθείς.
3: Μέχρι εδώ, το 6-7 μοιάζει με κάτι που απλώς μας συνέβη, σαν ένα περίεργο ατύχημα του ίντερνετ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί αν το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα, το 6-7 δεν έκανε κάτι καινούριο. Απλώς έκανε κάτι πολύ καλά.
8: Το ίντερνετ σήμερα δεν λειτουργεί με νόημα. Λειτουργεί με ρυθμό. Με το πόσο γρήγορα κάτι επαναλαμβάνεται, πόσο εύκολα τη γράφεται και πόσο λίγο χρόνο χρειάζεται για να το πιάσεις. Σε αυτό το περιβάλλον δεν κερδίζει αυτό που εξηγείται. Κερδίζει αυτό που δεν χρειάζεται εξήγηση. Και εδώ το 6-7 ήταν σχεδόν τέλειο.
6: Δεν σου ζητούσε άποψη, δεν σου ζητούσε θέση, δεν σου ζητούσε καν να συμφωνήσεις. Σου ζητούσε μόνο να είσαι παρόν.
4: Να το πεις, να το επαναλάβεις, να μην μείνεις έξω. Και όταν κάτι δουλεύει έτσι, δεν χρειάζεται να το αγαπήσεις, αρκεί να μην θέλεις να είσαι ο μόνος που δεν το λέει. Αυτός είναι και ο λόγος που τέτοια trends δεν εξαπλώνονται επειδή είναι καλά ή κακά, εξαπλώνονται επειδή είναι βολικά.
3: Γι' αυτό και το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει το επόμενο trend. Αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι αν την επόμενη φορά θα το παρατηρήσουμε λίγο νωρίτερα.
0: Όχι για να το απορρίψουμε, αλλά για να καταλάβουμε πότε συμμετέχουμε από επιλογή και πότε απλώς ακολουθούμε το ρυθμό. Και αυτή η διαφορά, ειδικά σήμερα, έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο φαίνεται. Το 6-7 δεν θα υπάρχει για πάντα. Ίσως όταν ακούς αυτό το podcast να έχει ήδη αρχίσει να ξεχνιέται.
9: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε. Σημαίνει απλώς ότι έκανε αυτό που κάνουν όλα τα trends. Ήρθε, γέμισε τον χώρο και μετά άφησε πίσω του ένα κενό. Το ενδιαφέρον δεν είναι τι ήταν το 6-7, είναι τι άφησε. Άφησε την υπενθύμηση ότι σήμερα τα πράγματα δεν χρειάζεται να έχουν λόγο για να υπάρχουν.
10: Αρκεί να κινούνται, ότι κάτι μπορεί να γεμίσει συζητήσεις, τάξεις και οθόνες, χωρίς να αφήσει πίσω του μια ξεκάθαρη ιδέα.
2: Και ίσως αυτό να είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της εποχής μας. Όχι το τι λέγεται, αλλά το πόσο γρήγορα αρχίζει να λέγεται. Και αυτό τελικά είναι πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το 6-7.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας! Είμαστε τα σούπερ παιδάκια του 12ου Μηπιαγωγείου Βέρειας.
4: Και σήμερα θα σας πούμε
5: ένα τραγούδι
6: ώστε στο διαδίκτυο να κυκλοφορείτε
7: ευγενικά και με ασφάλεια.
8: Καλή σας ακρόαση!

了。

0: William Shakespeare, 1564 με 1616. Έφυγε σας σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό. Καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα. Άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος. Κάτι που είναι, ότι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Ενώ δεν είχα κρύψει ποτέ ότι το δεύτερο παιδί μου είναι με σύνδρομο Down, δεν το μούσα να εξηγήσω όλη αυτή την ανησυχία από μέρους μου και την επιθυμία που είχα κρυφά μέσα μου να εξαφανιστώ. Δεν χρειάζεται να πω το πρόβλημά μου. Όχι μόνο δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά ούτε καν δεχτεί. Θέλει δουλειά για να φέρεσαι ζωντά σε μια τόσο δύσκολη περίπτωση. Δηλαδή να δεχτείς αυτήν την εντροπία της φύσης που σου τύχε. Με ενοχλούσε που τον έβλεπαν επίμονα, χωρίς τουλάχιστον να με ρωτήσουν κάτι. Όσο να μπορέσω να τους μιλήσω, να τους εξηγήσω ότι αυτά τα παιδιά χαίρονται όταν τα χαϊδεύεις, χωρίς να τα βλέπεις επίμονα και βουβά.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Κύριε, κύριε, να σας πούμε κάτι που ακούσαμε για την Ελένη.
2: Ευχαρίστως να ακούσω τι έχετε να μου πείτε, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να κάνουμε το τεστ της τριπλής δήλησης.
1: Τριπλή δήληση, τι είναι αυτό?
2: Πριν μου πείτε τι ακούσατε για την Ελένη, θα ήθελα να κάτσουμε ένα λεπτό και να φιλτράρουμε αυτό που θέλετε να μου πείτε.
3: Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της αλήθειας.
2: Είστε εντελώς σίγουροι πως αυτό που έχετε να μου πείτε είναι αλήθεια?
1: Όχι ακριβώς, αλλά το ακούσαμε και...
3: Το δεύτερο φίλτρο είναι το φίλτρο της καλοσύνης.
2: Αυτό που θα μου πείτε για την Ελένη είναι κάτι καλό?
4: Καλό, όχι, όχι, το αντίθετο μάλιστα.
2: Άρα, θέλετε να μου πείτε κάτι για την Ελένη που είναι κακό και δεν είστε και σίγουροι πως είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε ακόμη να περάσετε το τεστ. Έχουμε ακόμη ένα φίλτρο. Το φίλτρο της χρησιμότητας. Αυτό που θέλετε να μου πείτε για την Ελένη είναι κάτι που θα μου φανεί χρήσιμο?
1: Όχι, δεν νομίζουμε.
2: Άρα, αυτό που έχετε να μου πείτε δεν είναι ούτε αλήθεια ούτε καλό, αλλά ούτε και χρήσιμο. Γιατί θα πρέπει να το ακούσω?
5: Πριν πείτε οτιδήποτε, κάντε μόνοι σας το τεστ του Σοκράτη. Το τεστ της τριπλής δήλησης και...
6: Κάντε τη φωνή σας ασπίδα στα λόγια του μίσους!
0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν και αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε με μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για το...

0: it all to you.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Cook Queen.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ποντίκι πολυλέμαργο. Έτρωγε, ώσπου βούσκωνε τόσο πολύ κοιλιά του που δεν μπορούσε να κάνει ρούπι από τη θέση του.
2: Γιατί τρως τόσο πολύ, του έλεγαν τα άλλα ποντίκια.
3: Γιατί να μην τρώγω, απαντούσε ο λέμαργος ποντικός. Μου αρέσει το φαγητό.
1: Καμιά μέρα θα πάθει ζημιά από το πολύ φαγητό, τον συμβούλευαν.
3: Γιατί να πάθω ζημιά, έχω πολύ γερό στομάχι και χωνεύω εύκολα ό,τι και αν φάω.
2: Μια μέρα ο λέμαργος ο ποντικός μας άφησε τη φωλιά του που ήταν στο υπόγειο σπιτιού. Ανέβηκε με προσοχή στο ισόγειο, μήπως αν δει καμιά γάτα και τον γραμπώσει. Βρήκε μια τρυπούλα σε έναν τοίχο, μπήκε μέσα με δυσκολία γιατί ήταν στενή, προχώρησε και ξαφνικά τι να δουν τα μάτια του.
1: Βρέθηκε σε ένα κελάρι. Ένα κελάρι γεμάτο τρόφιμα. Τυριά, σαλάμια, καπνιστά κρέατα, καρύδια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο ποντικός δεν θα μπορούσε ποτέ του να φανταστεί τέτοια τύχη.
3: Πω, έκανε, είμαι πολύ τυχερός. Θα φάμε την ψυχή μου και δεν θα πω σε κανένα ποντικό τίποτα για αυτό το κελάρι για να έρχομαι να τρώγω μόνος μου. Και ρίχτηκε με τα μούτρα στο φαγητό.
1: Έφαγε τυρί, σαλάμι, λίγο κρέας, γύρισε πάλι στο τυρί, ξανά στο σαλάμι. Από το πολύ φαγητό, η κοιλιά του είχε γίνει στρογγυλή σαν τόπι.
3: Μπράβο μου, είπε στην εαυτό του. Είμαι πολύ τυχερός. Όλο το χειμώνα θα έρχομαι εδώ να τρώγω. Και τι φαγητά! Τα πιο εκλεκτά που υπάρχουν για ένα ποντικό.
2: Χάιδεψε λίγο τη φουσκωμένη κοιλιά του και καθώς κοίταζε το τυρί, το λιγουρεύτηκε ακόμη μια φορά.
3: Ας φάμε από εκεί πριν φύγω. Αποφάσισε. Είναι τόσο νόστιμο που δεν το χορταίνω.
1: Ξαφνικά ακούστηκαν βήματα. Κάποιος ερχόταν στο κελάρι.
3: Πρέπει να φύγω, αποφάσισε ο λέμαργος ποντικός. Αν με πιάσουν εδώ μέσα, αλίμονό μου. Θα φύγω και θα γυρίσω το βράδυ. Κρίμα, και ήθελα να φάω κι άλλο, αλλά δεν πειράζει.
2: Ο άνθρωπος που ερχόταν άρχισε να ξεκλειδώνει την πόρτα του κελαριού. Ο ποντικός έτρεξε προς την τρύπα, έχωσε το κεφάλι του μέσα, μα δεν προχώρησε. Η τρύπα ήταν στενή και η φουσκωμένη κοιλιά του δεν μπορούσε να περάσει μέσα.
1: Είχε σφινώσει. Προσπάθησε ο ποντικός, μα δεν γινόταν τίποτε. Και ο άνθρωπος που μπήκε στο κελάρι τον είδε και φυσικά τον σκότωσε.
2: Έτσι ο ποντικός τιμωρήθηκε για τη λεμαργία του.
1: Γιατί η λεμαργία, όχι μόνο για τους ποντικούς, αλλά και για τους ανθρώπους, είναι κακό πράγμα.
2: Και όποιος είναι λέμαργος θα μετανιώσει οπωσδήποτε πικρά.
3: Τι είναι το ρούπι? Το ρούπι προέρχεται από τα τουρκικά. Ήταν μια μικρή υποδιέρεση του πύχη ή σμοκτώ εκατοστά.
1: Έτσι έχει μείνει στη γλώσσα μας έκφραση «δεν το κουνάω ρούπι» ή «δεν κάνω ρούπι». Όταν το λέμε αυτό, εννοούμε ότι δεν μετακινούμαστε καθόλου από εκεί που είμαστε.
2: Η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά και για να δείξουμε ότι είμαστε μετακίνητοι στις απόψεις μας. Παρόμοια, όταν λέμε σε κάποιον «μην κάνεις ρούπι», εννοούμε «μην ακίνητος».

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Γιώργο, πάλι στον υπολογιστή είσαι.
2: Ρε μάνα, με τρολάρεις. Άσε με κι εγώ φάει φρίκι.
1: Τι λες παιδί μου, μιλά ελληνικά να σε καταλάβω.
3: Κι όμως, το παιδί σας μιλά ελληνικά. Απλά μιλάει τη γλώσσα των νέων. Μια γλώσσα που εσείς δυσκολεύεστε να κατανοήσετε.
4: Μην αρχίσετε να λέτε ότι έτσι καταστρέφεται η γλώσσα μας. Θυμηθείτε ότι και εσείς στην ηλικία του μιλούσατε μια γλώσσα που δεν καταλάβαιναν οι δικοί σας γονείς.
3: Χτίστε γέφυρες επικοινωνίας με το παιδί σας. Κάντε την αρχή με το νέο.
4: Νέο.
3: Τέλειο.
4: Τέλειο.
3: Απίστευτο.
4: Απίστευτο.
3: Μεταφραστή νέας εφηβικής γλώσσας.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού έχετε την αυτόματη μετάφραση της γλώσσας που χρησιμοποιούν οι νέοι σήμερα. Τέρμα πια το γλωσσικό χάσμα των γενεών. Με το μεταφραστή νέας εφηβικής γλώσσας, η επικοινωνία με το παιδί σας γίνεται μία απλή υπόθεση.
3: Τώρα και μόνο για λίγη ώρα, ο μεταφραστής νέας εφηβικής γλώσσας μπορεί να γίνει δικό σας στην εκπληκτική τιμή των 49 ευρώ μόνο!
4: Ναι, καλά ακούσατε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 317-317 και ο μεταφραστής νέας εφηβικής γλώσσας θα έρθει στο σπίτι σας μόνο με 49 ευρώ.
3: Προλάβετε την προσφορά. Μην αφήσετε το χάσμα των γενεών να σταθεί εμπόδιο στην επικοινωνία σας με το παιδί σας.
4: Το βαφτιστήρι σας.
3: Τον εγγονό σας.
4: Το ανήψι σας.
3: Πάρτε τώρα τηλέφωνο στο 317-317 και αποκτήστε το μεταφραστή νέας εφηβικής γλώσσας με 49 ευρώ μόνο.
1: Γιώργο, γόρι μου, είσαι gold στο LOL, είσαι νουμπάς.
2: Καλά, μάνα. Με στείλες τώρα.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
5: Ταξιδεύοντας,
6: αλλάζουμε παραστάσεις και ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα.
7: Ξεκουραζόμαστε ψυχικά, ακόμα και αν κάνουμε χιλιόμετρα.
8: Γνωρίζουμε τόπους, ανθρώπους, νοοτροπίες, πολιτισμούς.
9: Ταξιδεύοντας,
10: αναπτύσσουμε φιλικά αισθήματα, αποδοχή, κατανόηση.
11: Ανοίγουν οι ορίζοντές μας, βλέπουμε τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Κάνουμε νέους φίλους, αποκτάμε νέες εμπειρίες, αλλάζουμε.
13: Ταξιδεύοντας,
14: μαθαίνουμε την αξία της ειρήνης
15: και ανακαλύπτουμε ότι ζούμε σε ένα πανέμορφο κόσμο
16: που μας ενώνουν τόσα πολλά.
17: Ταξίδι είναι ο άνθρωπος, η ζωή, η χαρά.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
18: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
19: European School Radio,
20: το πρώτο
19: μαθητικό
20: ραδιόφωνο.
21: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
22: και podcast.
21: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
22: το ταλέντο,
21: τη δημιουργικότητά τους.
22: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
21: Το κάνουν ακουστεί.
22: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
21: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
22: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Όσο και αν φυσάει το αγέρι, όλα αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη θάλασσα. Κοίτα, κοίτα εδώ, μα είναι βυθός αυτός ή χωματερή. Πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, μπαλόνια, έλεος πια. Ακόμα και μπετονέδες μικρές, πεταμένες και σφινωμένες σε κοχύλια, κοράλια και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Χτυπάω την τρένά μου για να σηκωθεί κύμα, μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά, αλλά μάταια. Ακόμη και η τρένά μου καρφώνεται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια, αντί για πλανκτόν, τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άραγε την έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας. Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού, που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες. Τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έρχεται η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου η Περσεφόνη έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί? Γιατί το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας. Μπορείτε να πίνετε το καφέ σας ή το ρόφημά σας σε χάρτινες συσκευασίες.
4: Ό,τι παιχνίδια δεν χρειάζεστε, μην τα πετάτε. Χαρίστε τα σε παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται. Άλλωστε τα παιχνίδια μας δεν είναι για πάντα.
5: Ωραία τα μπαλόνια και ακόμη πιο ωραία όταν τα χρησιμοποιούμε σε πάρτι. Αλλά δεν είναι τα μόνα στολίδια. Υπάρχουν υπέροχες κατασκευές από χαρτί που μπορούν να διακοσμήσουν τον χώρο σας.
6: Μην πετάτε σκουπίδια στα δάση. Πάρτε τα μαζί σας μετά το πικνίκ σας ή πετάξτε τα σε κάδους που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
7: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
8: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.
9: Δεν χρειάζεται να καίμε ξερά χόρτα, ιδίως τις μέρες που έχει δυνατούς ανέμους. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να το θέλουμε και να κάψει χιλιάδες δέντρα.
10: Στις μέρες του καύσωνα, μην πηγαίνετε σε δάση ή σε πάρκα με μεγάλη βλάστηση. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμονεύει παντού.
11: Πείτε στους μεγάλους να καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους από τα ξερά χόρτα, κυρίως το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη.
12: Τηλεφωνήστε στο 199 αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάπου φωτιά ή καπνός. Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά.
13: Κάντε ανακύκλωση!
14: Μην αγοράζετε πράγματα που δεν ανακυκλώνονται.
15: Μην πετάτε ποτέ σκουπίδια στο έδαφος. Τοποθετήστε τα στους κατάλληλους κάδους.
16: Καλό είναι να μαζεύουμε τα πεταμένα σκουπίδια, έστω και αν δεν είναι δικά μας.
17: Αγοράζετε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά της εποχής και να αποφεύγετε προϊόντα θερμοκηπίου.
18: Σώστε τον πλανήτη! Είναι το σπίτι μας, είναι το μέλλον μας και το μέλλον μας ανήκει!
19: Θέλουμε να αναλάβετε δράση σαν να κινδυνεύει το σπίτι σας, γιατί κινδυνεύει!

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε ασφαλώς στο διαδίκτυο. Όμως προσοχή!

0: Το δεύτερο περιφερειακό γυμνάσιο Λευκωσίας Μαούντα παρουσιάζει τραγωδία του Επιπύλη Τροάδος.
1: Μια τραγωδία για την προσφυγιά και τη μοίρα της γυναίκας κάθε εποχής.
2: Παιδιά μου! Άπατρη σας εγκαταλείπει η έρημη μάνα σας. Θρήνος και πένθος τρομερό.
3: Ελένη! Που να σε πάρει ο δαίμονας! Με τα ωραία σου τα μάτια κατέστρεψε στο κάστρο των φρυγών!
4: Γιαγιά, τον πιο ωραίο βόστριχο για σένα θα τον κόψω. Στον τάφο σου θα έρθω να τραγουδήσω με τους φίλους μου. Λόγια γλυκά να σου αφιερώσω.
3: Δύστυχο νόστο, ολέθριο γυρισμό θα κάνω να περάσω.
5: Πόσο αφελής είναι ο θνητός. Όποιος χαρίζει ερημιά θα τη χαρεί αργότερα.
6: Ποιο θρήνο τραγουδάς στον ολέθρό σου. Τώρα για ίστατη φορά βλέπω το πατρικό μου.
3: Με μισείς, το ξέρω. Μα θέλω όμως να ρωτήσω, τι αποφασίσατε για τη ζωή μου?
7: Συντρία, δεν θα τη σκοτώσω. Θα την πάρω στην Ελλάδα και εκεί για αντίπεινα θα την δώσω να τη σκοτώσουν όσοι στο Ήλιον έχαζαν πρόσωπα αγαπημένα.
8: Του Απόλλων η βακχία σου ταράζει τα νεύρα, αλλιώς δεν θα ξαπόσελνε στους ηγέτες του στρατού ατιμωρητή. Τελικά και οι μεγάλοι που σοφούς σου θεωρούν σε τίποτα δεν είναι καλύτερα από τους ασήμαντους.
3: Με αυτό το γάμο τους πλέον μισητούς εχθρούς δικούς σου και δικούς μου θα τους εξαφανίσω!
1: Τροάδος του Ευρυπίδη, 31 Μαρτίου, ώρα 8 μετά μεσημβρία. Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κύκου.

0: Είναι μαγεία να είσαι ο μοναδικός, διαφορετικός σε αυτό σου.
1: Είναι εύκολο να αναγνωρίσεις τη διαφορετικότητά σου.
2: Αλλά πολύ δύσκολο
3: να σέβεσαι τη διαφορετικότητα του άλλου.
2: Σε εμάς τους νέους όμως
4: αρέσουν τα δύσκολα.
2: Και προσοχή.
5: Το κενό υπάρχει όσο δεν πέφτεις μέσα.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Εγώ στο δωμάτιό μου 20 likes, 3 σχόλια. Εγώ στην εκδρομή 25 likes, 5 σχόλια.
2: Εγώ μόνος 30 likes, 7 σχόλια.
3: Εγώ με τις κολλητές μου 32 likes, 8 σχόλια.
4: Εγώ γελαστή 35 likes, 10 σχόλια.
2: Εγώ με τα καινούργια μπαμπούτσια 57 likes, 12 σχόλια.
3: Εγώ ευτυχισμένη.
4: Απογοητευμένη.
2: Αγχωμένος.
4: Προβληματισμένη.
3: Κουρασμένη.
2: Αισιόδοξος.
4: Ενθουσιασμένη. Φοβισμένη.
3: Σφάλμα σύνδεσης. Για επιδιόρθωση της βλάβης, κοιτάξτε έξω από την οθόνη του κινητού σας. Η ζωή δεν έχει application.
5: Πάτα like στην πραγματικότητα.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
6: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

We'll be right back.

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα, με έπραξε επίτηδες. Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα. Τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
3: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
4: Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας.
3: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονταν για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
5: Λίγες μέρες μετά ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγοι και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χατί.
2: Το έκανες επίτηδες.
5: Πόναξε η Δανάοι με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την κρινιάρα,
5: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
4: Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει.
5: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
6: Καλώς ήρθατε,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
6: Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη.
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
6: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?
2: Ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
3: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
7: Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε.
3: Μετά ο Λέων είπε:
2: Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα.
3: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
6: Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη, γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος, γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?
8: Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?
2: Ρώτησε η Σοφία.
7: Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης,
2: είπε σιγά η Δανάη.
6: Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?
2: Ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
7: Να μου ζητήσει συγγνώμη,
2: είπε η Δανάη. Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα, πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση, κερδίζω-κερδίζει. Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
6: Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
9: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζονταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει σε υδρυνητικό πέλαγος.
4: Ο αέρας μισούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζι, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι.
5: Θες να παίξουμε μαζί?
4: Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
3: Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας.
6: Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέντευξης.
7: Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη.
4: Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας.
3: Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζει. Νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια, είχε τα μάτια σου ανοιχτά.
7: Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι στο νησί της ασφάλειας.
4: Τι ωραίο νησί.
7: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
3: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
7: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
4: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για τον καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
3: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
4: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον μπαμπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
3: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία.
5: Θες να μιλήσουμε μαζί?
3: Πώς σε λένε? Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
4: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
7: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
4: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.
3: Ευχαριστώ, Ποσειδώνα.
8: Izazove odrastanja. Adolescencija. Kako razvijete vlastiti identitet? Kako imate emocionalno stajalište? Kako učvrstite sposobnost rasuđivanja? Postoji li izbor? Postoji. Samo mi nekada nemamo snage ne pomisliti ga, a kamali ga izabrati. Razmatramo li današnje društvo, ono zaista udovoljava i zadovoljava svakoj potrebi osim jednoj, potrebi za smislom. Doživljaj adolescenata se mijenja ovisno o potrebama i zahtjevima društva. Trebamo od onog malog, slatkog djeteta postati odgovorne, odrasle osobe. Društvo redefinira status pojedinca i počinje ga doživljavati kao odraslog čovjeka. Želimo biti odrasli, ali duboko u sebi još nismo spremni. Adolescente su posebno ranjiva skupina s obzirom na to da se pomoću društva pokušaju definirati i stvoriti vlastitu sliku sebe. Nažalost, društvo im danas poprilično otežava zato što im stvara slike koje nisu prave vrijednosti, zbog čega mladi često posežu za stvarima koje ih sputavaju u normalnom funkcioniranju. Naprimjer, djevojke se izgladnjuju da bi imale savršeno tijelo i bile popularne u društvu. Mladiće previše vježbaju u teretanama da bi imali isklesano tijelo kao u rimskih bogova. Svi žele nositi markiranu odjeću bez obzira na financijsku situaciju. Sve slike koje se objavljuju na društvenim mrežama moraju biti savršene, photoshopirane. Previše šminke, a premalo osobnosti. Prevladava osjećaj manje vrijednosti i manjak samopouzdanja. Problem je što se želimo ponajprije svidjeti drugima, a tek onda sebi. Mladi se često zatvaraju u sebe, sve probleme i promjene same proživljavaju ili traže rješenje na internetu, a s roditeljima prestaju biti bliski. Zato trebamo poraditi na komunikaciji i u školi i u crkvi, a posebno u obiteljima. U tom razdoblju bure i stresa često dolazi do pojave anksioznosti i depresije. Mladi se često ne znaju nositi s negativnim emocijama jer ih sve teže prepoznaju. Problem je neverbalna komunikacija. Imperativi mladih postaju odmah, ovdje, sada. Događa se borba s osjećajem identiteta. Razgovorom olakšajmo paradigmu adolescencije.
9: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
10: Ταξιδεύοντας με το χρονοκίνουμενό μου, στο μέλλον φτάνω και ακούστε τι θα κάνω.
11: Γιατρός θα γίνω, να γιατρεύω.
12: Κάθε ιό να θεραπεύω.
13: Δασκάλα με χρυσή καρδιά.
14: Να έχω χαρούμενα παιδιά.
15: Αγρότης, τη γη να καλλιεργώ.
16: Φάει στο πιάτο γίνω.
17: Δικηγορή να ξακουστεί.
18: Να κλείσω κάθε φυλακή.
19: Και κτηνιοτρόφος όπως όλοι.
20: Να ξέρει καθένας τι θα τρώει.
21: Ηθοποιός με χαρακτήρα.
22: Και όχι μέσα στα δικαστήρια.
23: Και αθλητής σε αγώνες δίκαιους να θελούμε.
24: Σωστούς φιλάθλους στα γήπεδα να δούμε.
25: Πολιτικός, τον πόλεμο να σταματήσω.
26: Σ' όλη τη γη ειρήνη να σκορπίσω.
27: Ακούστε με λοιπόν καλά. Το μήνυμα πάρτε σοβαρά.
28: Τον κόσμο μας αλλάξτε. Σωστά δουλεύοντας, όμορφο να τον προλάβω.
29: Ταξιδεύοντας!

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Κλείνουμε τα μάτια και ταξιδεύουμε. Ο Θωμάς, ο Μινάς και ο Νίκος. Και πάμε! Φύγαμε!
2: Πετάμε με καράβι στον ουρανό. Σύννεφα, αστέρια,
3: γυάλια.
1: Και πάμε
2: τη χώρα του Αζόρα.
3: Αγιός Ιασίου.
2: Στη χώρα Πόλο.
1: Τι ωραία που είναι στην χώρα των δώρων. Να, ο Άγιος Βασίλης.
2: Η Τάλαντη.
3: Ούτω.
2: Τα κούβες. Στη γεννάτη το γέντο.
3: Αγικά.
2: Ζωτικά.
3: Μελιοβό.
2: Έτυχα.
1: Ας κάνουμε μία ευχή από την χώρα των δώρων για να πάει το μήνυμά μας σε όλους.
3: Μελιοβό.
2: Να γυρίσουμε σπίτι τώρα τα ραβείς.
1: Και το μήνυμα που στέλνουμε, για τη μαγεία και τα δώρα ταξιδεύουμε. Και πίσω σπίτι να γυρίζουμε.
0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Ησυχία παιδιά, ανοίξτε τα βιβλία στη σελίδα με το νέο μας μάθημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το νερό.
1: Συγγνώμη κυρία, αλλά σήμερα το μάθημα το κάνουμε εμείς. Καθίστε αναπαυτικά, είστε έτοιμοι για ένα water debate.
0: Μα δεν έχω προετοιμαστεί.
2: Μην ανησυχείτε κυρία, εμείς έχουμε τα δεδομένα.
3: Κυρία, ξέρατε ότι το νερό που ήπιατε το πρωί είναι δισεκατομμυρίων ετών. Το νερό δεν παλιώνει ποτέ. Είναι η απόλυτη ανακύκλωση. Στατιστικά, κυρία, πίνετε το ίδιο νερό που έπινε ο Μέγας Αλέξανδρος ή ένας τυραννόσαυρος Ρεξ.
4: Και το όνομα ξέρετε γιατί δεν το λέμε πια Ίδωρ.
5: Γιατί οι πρόγονοι μας το ήθελαν πάντα φρέσκο. Νεαρόν Ίδωρ το έλεγαν στο Βυζάντιο. Και έτσι έμεινε το νερό. Μία λέξη που κρύβει μέσα της την νεότητα.
0: Εντυπωσιακό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Είχατε μήπως σκεφτεί το φαινόμενο Μπέμπα?
0: Τι Μπέμπα παιδί μου? Μωρά είμαστε.
5: Υπό ορισμένες συνθήκες το ζεστό νερό παγώνει πιο γρήγορα από το κρύο, όπως παρατήρησε αρχικά ο Αριστοτέλης και διερεύνησε αργότερα ο Μπέμπα από την Τανζανία.
6: Αφήστε που υπάρχουν πάνω από 20 είδη πάγου, 20 διαφορετικές κρυσταλλικές δομές, κάποιες στους πυρήνες των πλανητών.
0: Έχω μείνει άφωνη.
7: Άφωνες έμειναν και οι κοπέλες με το αμύλητο νερό. Το μετέφεραν από την Κρίνη στο σπίτι χωρίς να βγάλουν άχνα για να τους φανερώσει το μέλλον.
8: Το νερό στην παράδοσή μας δεν αφορά μόνο τη δίψα, κυρία. Ο ιερέας τελεί τον αγιασμό στο Θεοφάνη για την παλιγενεσία των υδάτων. Μας βαφτίζει.
9: Οι ζωγράφοι μας παιδεύονται τόσο να ζωγραφίσουν το ελληνικό κύμα. Γιατί το νερό δεν έχει χρώμα, έχει φως.
10: Ο ποιητής μας, Γιώργος Εφαίρης, θα εκφράσει τα συναισθήματά του με τους στίχους «Στο περιγυάλι το κρυφό και άσπρο σαν περιστέρι, τι ψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό».
11: Και τώρα, κυρία, η ώρα της κρίσης. Πόσο νερό φοράτε σήμερα?
0: Μα δεν φοράω νερό, φοράω το βαμβακερό μου μπλουζάκι.
11: Λάθος! Για το μπλουζάκι σας ξοδεύτηκαν 2.500 λίτρα νερού. Για το τζιν σας 8.000 λίτρα. Αυτό είναι το εικονικό νερό. Είναι το νερό που δεν βλέπουμε αλλά το σπαταλάμε καθημερινά.
12: Ακόμα και το ποντίκι καγκουρό που δεν πίνει ποτέ νερό είναι πιο προσεκτικό από εμάς.
13: Το νερό ρέει, παίρνει διάφορες μορφές, αλλά ξέρατε ότι σκαρφαλώνει κιόλας.
0: Σοβαρευτείτε παιδιά, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα ρήματα για το νερό παρακαλώ. Ακού, σκαρφαλώνει.
2: Οι σεκόγιες, κυρία, χρησιμοποιούν τον ιστό που ονομάζεται ξύλωμα. Είναι τα ψηλότερα δέντρα στον κόσμο, με ύψος πάνω από 115 μέτρα. Χρησιμοποιούν τη διαπνοή. Καθώς το νερό εξατμίζεται από τα φύλλα στην κορυφή, δημιουργείται μια τεράστια δύναμη αναρρόφηση.
13: Λόγω της συνοχής των μορίων του νερού που κολλάνε μεταξύ τους σαν αλυσίδα, το νερό τραβιέται από τις ρίζες μέχρι την κορυφή, νικώντας τη βαρύτητα, σαν να σκαρφαλώνει.

0: Να σας πούμε και για το πιο σπάνιο πλάσμα που ζει μόνο στο νερό.
1: Είναι το pupfish του Devil's Hole. Ζει αποκλειστικά σε μια μικρή πλημμυρισμένη σπηλιά στην έρημο της Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιβιώνει σε ακραίες συνθήκες, πολύ ζεστό νερό, με ελάχιστο οξυγόνο και δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον πλανήτη.
2: Λοιπόν, κυρία Ελένη, πώς σας φάνηκε το μάθημά μας?
3: Παιδιά, νομίζω ότι σήμερα εγώ πήρα το μεγαλύτερο μάθημα. Το νερό είναι τελικά η ίδια η ζωή μας, δεμένη με τις λέξεις και τις παραδόσεις μας.
0: Και να ξέρετε, κυρία, ο εγκέφαλός μας είναι κατά 75 έως 80% νερό. Ακόμη και 2% αφυδάτωση μας κάνει να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο μάθημα. Δεν είμαστε απρόσεκτοι, κυρία. Διψασμένοι είμαστε.
3: Παιδιά!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του κάνουν ακουστεί.

tonight. The silence is here again.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

can't find you anywhere. I can't find you anywhere.

0: βρείτε στις 4 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.